0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones σε αμερικανικές βάσεις. Τα πλήγματα, σύμφωνα με τη Χιράνη, έρχονται ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Ουάσιγκτον για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Διαδηλώσεις με εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της. Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αρδυτού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, γίνεται πρώτα απ' όλα ένας πανικούλης με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Θα διαβάσουμε και κάποια από αυτά τα οποία έχουμε ξεχωρίσει, γιατί έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων της επικαιρότητας. Εγώ θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, να τα ακούτε αυτά, διότι όταν βρισκόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα σημειώνετε κιόλας και να τα βάζετε στο μυαλό σας. Καλημέρα στον Πάνο, να είσαι καλά, ο Πάνος από το Φορτηγό. Γιατί καλημέρα. Μας ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοκινητιστές, οδηγοί και δίνουν τη δική τους μάχη. Καλημέρα και στο Γιάννη, να είστε καλά, να είστε καλά. Όλοι και όλες για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Βασιλιάδη.
1: Ναι, γιατί έχω κάποιες απορίες.
0: Ναι, ξεκίνα τις δικές σου.
1: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά είναι.
0: Α, αυτή είναι η δική μου απορία.
1: Όχι, γιατί δεν καταγράφεται είναι η δική μου απορία.
0: Α, εμένα τι καταγραφές έχετε κάνει για το κόμμα
1: Όχι,
0: Σαμαρά είναι η δική μου απορία.
1: Εγώ θυμάμαι ότι και πριν ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, μετρούσατε.
0: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο.
1: Της κυρίας Καριστιανού περισσότερο, σωστά. Μετρούσατε. Για τον κύριο Σαμαρά γιατί δεν μετράτε?
2: Εγώ μέτρησα από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού είπε ξεκινάμε και από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας είπε θα είμαι στις επόμενες εξελίξεις και το άφησε να εννοηθεί ότι τέρμα είναι αυτό. Τώρα,
0: άρα δηλαδή να υποθέσουμε ότι στην επόμενη δημοσκόπηση θα υπάρχει και καταγραφή του κυρίου Σαμαρά, γιατί και ο κύριος Σαμαράς από το Ηράκλειο της Κρήτης είπε ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω στον χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω.
1: Δεν είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαι, δηλαδή το νέο Δεκέμβριο για παράδειγμα. Πότε αρχίσετε να μετράτε τον κύριο Τσίπρα?
2: Τον κύριο Τσίπρα, εμείς στην πρόθεση ψήφου κανονικά τον βάλαμε εδώ και 2 μήνες, όχι το Δεκέμβριο, νομίζω 12 μήνες, πολύ λιγότερο.
1: Στην πρόθεση, στην ερώτηση αν.
2: Ναι. Δυνητική τον μετρούσαμε, όπως και το Σαμαρά. Και σε αυτή τη μέτρηση που δώσαμε χθες, πάλι μετρήσαμε δυνητικά Σαμαρά, πόσο πιθανόν θέλεις να τον ψηφίσεις. Αλλά σας έχω πει την άποψή μου για αυτή την ερώτηση, την οποία την κάνω και εγώ. Δηλαδή δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Γιατί όταν δείχνουν κάτι θηριώδη ποσοστά, ξέρω εγώ, ναι, θα ψήφιζα, μπορεί, θα ψήφιζα, πολύ πιθανό να ψήφιζα, και όταν τους βάζεις στην πρόθεση ψήφου, δεν παίρνουν τα μισά. Αυτό έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Θα σας θυμίσω εδώ ότι ήμουν ο πρώτος που είχε ρωτήσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Όπως ήμουν ο πρώτος που είχε βγάλει δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχω σχετικά αρκετές δημοσκοπικές φωτιές. Μία από αυτές ήταν ότι για πρώτη φορά ρώτησα τον κόσμο πώς θα σας φαινόταν και πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα ψηφίσετε ένα κόμμα που θα έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Πριν από ένα χρόνο αυτό. Και τότε είχε πάρει η κυρία Καριστιανού ένα δυνητικό 24%. Και μάλιστα, κυρία Καριστιανού, την άκουσα σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις που έλεγε ότι αυτό το 24% είναι πολύ και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκπροσωπήσω. Και βλέπετε ότι το 24% έγινε 10. Έγινε και 14, έγινε και 10, έγινε και 8 και δεν ξέρουμε και πού άλλο θα πάει. Γιατί αυτές τις εξαμενές που είχε να πάρει η κυρία Καριστιανού πήρε ό,τι ήταν να πάρει. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει από Βελόπουλο, πήρε ό,τι ήταν να πάρει σχεδόν. Ρούφιξε όλο το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Ναι. Πήρε από τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα πού άλλο θα πάρει.
0: Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλιάδη, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί που κάνετε τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις, σίγουρα στο περιθώριο όλο και κάποια αρέστα μένουν. Τι τάσεις υπάρχουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, για να σας το θέσω ακριβώς έτσι με βάση το ρεπορτάζ, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε να με το που σηκώθηκε σκόνη ότι ο κύριος Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα, ανησυχούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε εμείς έχουμε στα χέρια μας έρευνες και δεν μας απασχολεί το κόμμα εάν θα το κάνει ή όχι ο κύριος Σαμαράς. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά?
2: Κοιτάξτε, τη δική μου άποψη θα σας πω ότι για τον κύριο Σαμαρά, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να κινδυνεύει ή να ανησυχεί από τον κύριο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να της πειράξει μία τρίχα από τα μαλλιά της. Όπως επίσης, θα σας κάνω ένα παραλληλισμό, αυτό που συνέβη με τον Τσίπρα και
0: Μα υπάρχουν οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας τώρα, κορυφαία στελέχη, που βγαίνουν και λένε ότι δημόσια.
2: Πρέπει να λένε αυτό που τους έχουν πει να πούνε. Δεν είναι το δικό μας όμως. Εγώ θα σας απαντήσω δημοσκοπικά.
0: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν δημοσκοπικά.
2: ο πρώην πρωθυπουργός και όλα. Δεν είναι έτσι. Αυτοί πρέπει να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε και έχουν εντολή ενδεχομένω να πούνε. Και το ασκπάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχω κανένα. Το θέμα είναι από πού μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία που μετράμε τώρα. Ο κ. Σαμαράς μπορεί να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία που έχει δηλώσει αναποφάσει του. Από αυτούς που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία και με την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ξεπεράσει το 65%, δεν πρόκειται να πάρει. Άρα τα ποσοστά, τα τωρινά, τα δημοσκοπικά, δεν πρόκειται να τα επηρεάσει το κόμμα, κύριε Τουκίνη.
0: Άρα είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λένε και υπολογίζουν στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, ότι από το 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές, από το 41 στο 28% δηλαδή, έχουν χαθεί 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απλά έχουν καθίσει στον καναπέ τους.
2: Δεν έχουν χαθεί, απλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Αυτό λέω. Ναι. Κάθισαν στον καναπέ τους.
2: Ναι, το να έχουν χαθεί είναι όμως να είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και μετά να πήγαν σε κάποιο άλλο κόμμα. Αυτό δεν συνέβη.
0: Το λέτε έτσι εσείς. Ναι.
2: Όχι, έτσι είναι. Δεν
0: ναι. Σωστό. Έχετε δίκιο.
2: Άμα δεις τα ποσοστά της αποχής, σας εξηγήσει αμέσως αυτή την θέση μου. Και τα στελέχη του κ. Σαμαρά μπορούν να κάνουν προφανώς και αυτές τις δικές τους αναλύσεις. Αλλά εγώ αυτό που σας λέω, ότι όποιο ποσοστό σχηματοποιηθεί σε αυτό το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει, γιατί ξέρετε, για μένα το έχω πάρει τις αποφάσεις μου, δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχε πει ο Τσίπρας και μπήκε στις μετρήσεις, ή το ίδιο με αυτό που είχε πει η κυρία Χριστιανού. Ήταν ξεκάθαρη και η κυρία Χριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Εδώ υπάρχει ένα φλού. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Για μένα δεν είναι το απόλυτο.
0: Τώρα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ εμείς, κύριε Βασιλιάδη, όταν έχει έτοιμα μέχρι και τα ψηφοδέλτια, δεν είναι και τόσο φλού. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
2: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Εγώ κρατώ αποστάσεις από τον Σπύρο.
0: Εγώ σας δίνω το ρεπορτάζ, το τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας ο Σαμαράς. Είναι μια άλλη ιστορία.
1: Θεωρώ ότι θα μετρήσει ο κύριος Σαμαράς, και ακόμα και αν έχει έτοιμα ακόμα και τα ψηφοδέλτια και τα ονόματα, θεωρώ ότι θα μετρήσει και θα αποφασίσει μόνος του, και αν και εφόσον.
0: Το αν θα κατέβει στις εκλογές είναι κάτι διαφορετικό από το αν θα ανακοινώσει κόμμα.
1: Αυτό ακριβώς λέω τόσο καιρό, αλλά εγώ κρατώ και μια επιφύλαξη για το αν θα κάνει και το κόμμα.
2: Να σας το πω δημοσκοπικά και όχι δημοσιογραφικά. Εγώ έχω ήδη νύχτες από ανθρώπους σε περιφέρειες που θέλουν να απολυτευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Που έρχονται σε μένα και μου λέει: Βασιλιά, θέλω να κατέβω στη χύψη περιφέρεια εκλογική. Οπουδήποτε. Μπορεί να είναι Κιλκής, μπορεί να είναι Αχαΐα. Έτσι λέω τυχαία. Έχω τέτοια στο γραφείο μου. Έχω τέτοια τηλέφωνα στο γραφείο μου. Από τον κύριο Σαμαρά δεν έχω κανέναν. Και εσείς λέτε ότι τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα.
0: Έτσι λένε από την πλευρά του.
2: Αυτό εγώ σας το λέω τώρα ως επιχείρηση. Δημοσκοπάδικο είμαι. Έτσι. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μετράω βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, υπουργούς, οτιδήποτε προκύπτει.
1: Κύριε Βασιλιά, αν μπορούμε να μιλάμε στις 10 το πρωί, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ναι, γιατί ακολουθεί ο κύριο Σαμαρά και πρέπει να μας μείνει χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, actor4thefuture.gr, για να μπορέσετε να μπείτε και να ενημερωθείτε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ναι, έχουμε Περί Power. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Λοιπόν.
1: Δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου.
0: Καθόλου δεν θα χρονοτριβήσουμε. Όμως... Το μόνο που θέλω να πω για να έχει ο κύριος Σαμιράς όλο το χρόνο να μας πει αυτά που θα τον ρωτήσουμε. Να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού, τον κύριο Πάνο Αμυρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμυρά, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία.
2: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Κασίμη.
0: Συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βασιλιάδη από την interview γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούσαμε λίγο να καταλάβουμε και τι συμβαίνει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή ακόμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το αν θα ανακοινωθεί ή όχι. Και ήθελα να σας ρωτήσω το πόσο σας ανησυχεί αυτή τη στιγμή εσάς μια τέτοια προοπτική δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγεται και ακούγεται ότι ενδεχομένως θα κόψει κάποια ποσοστά προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, επειδή άκουσα και νωρίτερα τη συνομιλία σας και με τον κύριο Βασιλιάδη, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι από την πρώτη δόση των δημοσκοπήσεων, από την πρώτη περίοδο που έχουν βγει στη δημοσιότητα μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καϊσιανού, φαίνεται ότι η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και τα εκλογικά της ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι σχεδόν διπλάσια από το δεύτερο κόμμα του κύριου Τσίπρα και πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει και από αυτό που βλέπουμε και στις έρευνες είναι να μείνουμε προσιλωμένοι στο έργο μας. Γιατί καλή είναι η συζήτηση, η πολιτικολογία, αλλά οι πολίτες αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να επιλύουμε προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις και να βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κύριου Σαμαρά, επειδή πραγματικά σενάρια ακούγονται, ακούγα και εσάς ότι έχετε και διαφορετικές εκτιμήσεις. Πραγματικά έχουμε πει ότι αν τελικά γίνει, δεν θα είναι κάτι το ευχάριστο. Είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα πεπραγμένα της, από την υλοποίηση των δεσμεύσεών της και από το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότητα για την Ελλάδα του 2030. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν τους πολίτες και εκεί είμαστε και εμείς προσιλωμένοι.
1: Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σας, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, να γίνει κάποια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά?
0: Όπως το είπατε,
1: ή δεν υπάρχει καμία επαφή πλέον με τον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Κοιτάξτε, και όταν είχε διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς, είχαμε πει ότι δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη. Αλλά από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Σαμαρά στην Κρήτη. Νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημεία τα οποία διαφοροποιήθηκε από την κυβέρνηση. Γι' αυτό όμως, επειδή δεν πραγματικά οι κυβερνήσεις κρίνονται από τα έργα τους, τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, εκεί δίνουμε το βάρος και εκεί είναι η προτεραιότητά μας και νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
1: Στη μέχρι στιγμής πορεία της δεύτερης τετραετίας της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αμυρά, θα βάζατε θετικό ή αρνητικό πρόσημο, διότι υπάρχουν πολλά παράπονα, τεράστια γκρίνια από την πλευρά των πολιτών και για το θέμα της ακρίβειας, ο πληθωρισμός έχει ουσιαστικά συμπιέσει τα πάντα και πολύ περισσότερο τις συντάξεις, τους μισθούς και πάει λέγοντας.
2: Και στη δεύτερη τετραετία έχουν γίνει πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις εν μέσω τεράστιων διεθνών προκλήσεων. Είπατε, ας πούμε, για τον πληθωρισμό, έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, έχουμε 100 μέρες πλέον πολέμου στο Ιράν. Υπάρχουν πρωτοφανείς στη Ρωσία και Ουκρανία. Στην Ουκρανία υπάρχει ο πόλεμος, μένεται εδώ και χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες προκλήσεις. Και απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πετύχει πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Για παράδειγμα, είπατε για το θέμα των εισοδημάτων. Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, που οδήγησε από τον Ιανουάριο, το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας που μας ακούν, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, σε αυξήσεις των αποδοχών τους.
0: Κυρία Μοιρά, συγγνώμη, σας διακόπτω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οι ακροατές μας ξέρουν επίσης ότι τους τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα όμως.
2: Πράγματι υπάρχουν προβλήματα και δεν οροποιούμε καταστάσεις, αλλά όταν υπάρχουν αυξήσεις αποδοχών, βελτιώνεται κατά το μερίδιο της αύξησης των αποδοχών τους ή το επίπεδο ζωής τους. Μέσα στο τέλος Ιουνίου οι οικογένειες θα λάβουν περίπου 150 ευρώ, το 80% των οικογενειών, μια έκτακτη ενίσχυση που προέρχεται από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν λέμε ότι αντιμετωπίζονται πλήρως τα προβλήματα, αλλά όμως η οικονομία μας παράγει ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί είπατε για τους μισθωτούς που δεν φτάνουν τα λεφτά τους, περίπου 560.000 εργαζόμενοι πριν από 6 ή 7 χρόνια δεν είχαν καθόλου μισθό στο σπίτι τους. Αυτοί έχουν προσληφθεί τα τελευταία 7 χρόνια χάρη στις αναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τις μειώσεις φόρων και την προσέλκυση επενδύσεων. Mm-hmm. Δεν ωρεοποιούμε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Βλέπουμε ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί πλεονάσματα και το μέσο της ανάπτυξης να επιστρέψει στους πολίτες χωρίς να μπαίνουμε στις περιπέτειες του παρελθόντος, μια και τώρα είναι πλέον και ακούγεται και το θέμα του κ. Τσίπρα. Δεν θέλουμε να μπούμε σε δημοσιονομικές περιπέτειες, δεν θέλουμε άλλους πειραματισμούς και τυχοδιοκτισμούς. Η κυβέρνηση προχωρά σταθερά μπροστά με τα προβλήματα που αναγνωρίζουμε, mm-hmm. αλλά και με τις λύσεις που μπορούν να δοθούν.
1: Κυρία Μοιρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είστε καλά. Λοιπόν, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Μεγάλου Μαξίμου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Πάνος Σαμυράς. Φεύγουμε γρήγορα.
0: Φεύγουμε.
1: Έρχεται καλημέρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς αύριο το πρωί.
0: Πέμπτη, αύριο.
1: Πέμπτη. Αύριο. Για χαρά.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
4: Τάκι.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Με μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
14: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Μορφωσιό σε Γάλαιο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στην άνοδο τη Συγκρού και του Καρέα στην Ηλιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις μείνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματηρή επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 5-4χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος είχε εμπλακεί σε καυγά με τον νεαρό και φέρει αμοιχές στα χέρια. Συνεδρίαζε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του ταξιμερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό. Καθυστέρηση αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: Σου είχε λείψει καθόλου η Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, ναι. Δηλαδή στο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι, εδώ έχουμε όχι. Και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα τα άλλα θέματα.
3: Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά, στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: το, ναι.
0: Το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν, είναι ακροατές.
0: Ο άντρας του μιχεύει να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο.
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό,
1: δηλαδή,
0: που
1: θέλω
0: ονομάζει,
1: να πω, εντάξει.
0: Που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, των εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω. Ναι, γιατί για μένα και αυτό μετρώει να δω τις απαντήσεις.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3fm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει.

0: Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει, μία ευχαρίστηση σου μένει ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα. Για άλλους ανθρώπους είναι άλλο
1: πράγμα. Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα. Συνήθως δεν έχεις. Να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου. Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη δαιμονοποιήσουμε δηλαδή και αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Και λέει άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο για περιήγηση και μετά στη μάνα μου του.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα μου, συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιος έχει χόμπι, θέλω να πω τη μοιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μοιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει η υποτίθεται.
1: Δεν μπορούμε να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάπου. Αυτό λέω. Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο
0: πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Να είμαστε τόσο αυστηροί, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό. Ξύπνησε πρώτα.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο στούντιο 3LFM.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη, να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω.
1: Χριστέ μου. Μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις. Και αυτό το ερώτημα.
0: Καλά, μιλάμε για.
1: Η απαντημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Τι. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό
1: ξέρω,
0: το σύνδεσμο.
1: Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες, μάλιστα. Οκ, ναι. Okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Μαλία Κάτζη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί. Τετάρτη, έχει διάφορες έτσι
0: ανησυχίες.
1: Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι, ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και γιατί βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ
1: και,
0: σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν, ναι, 790.
1: Ναι.
0: Το τώρα... 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά, ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες, περισσότεροι από 200 τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή
0: φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για, ναι, την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια

0: προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
1: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει λοιπόν η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κτέο.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική κοινωνία. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε λοιπόν για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
2: Όταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο, αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
3: Ποιος τους κοντρολάρει αυτούς όταν βγαίνουν έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και πήρε στο δεύτερο σκέλος. Αν φύγουν από εκείνες, σε τρία λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ από το ξενοδοχείο μου, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
2: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
3: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
1: Δεν δέχονται λοιπόν.
0: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή?
0: Εντάξει, γιατί
1: 3 ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
0: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
1: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
0: Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως? Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα θα μου πούνε οι ακρότες, εσύ και για κάτσου θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή. Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει? Δεν πρέπει.
1: Από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής φιλοξενίας.
0: Προσωρινή.
1: Για να γίνει η ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
0: Και να πιστέψουν
1: η
0: όμως
1: καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
4: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί, αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των 3 και των 4 ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
1: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα 3 προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν επιτέλους.
1: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια,
1: και όχι να είναι παραπεταμένοι όπως είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί, λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορεί κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή για οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν, το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην Κρήτη, από την περίοδο που έχει βελτιωθεί και όλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια έτσι με αυτή την πίσνα που έχουν στήσει.
0: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό,
1: πραγματικά. Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
0: Έτσι πήγε να.
1: Ένα Σουδανό επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
0: Έτσι.
1: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
0: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
1: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
0: Ακριβώς. Ένας λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει ένας 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ να σταματήσει στο Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία είναι είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε. Δηλαδή, πραγματικά όμως και απ' την άλλη, να είσαι στο δρόμο και να έχετε κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
1: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Είναι εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
1: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια μεταναστών, ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
0: Και αυτοκίνητα.
1: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι. Έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Ογκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κτέο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΒΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι λέει που έκλειναν το δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω, με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
0: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος. Για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
1: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω.
0: Δηλαδή
1: έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφήξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα Βόρεια Προάστια.
0: Εντάξει.
1: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα.
0: Παρεπίδηκε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών.
1: Ναι.
0: Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο, και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως, πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολύ. Θέλουν το κατητή τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
1: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν εκβιασμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν, κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
0: Συνεχίστηκαν.
1: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
0: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
1: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
0: Έτσι.
1: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία, γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ένα σήκωμα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι, αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς τη είχαν στήσει όλη την πίστα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια, πώς λέγεται, νόμιμη τακτοποίηση. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και του ζητάγανε του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000. Για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει, τώρα μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγανε τέτοια λεφτά.
1: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία, καταγγελία.
0: Κόβεις άμα έχεις.
1: Κόβεις εσύ.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Άκου τώρα καταγγελία από το δελτίο ειδήσεων χθες του Αντένα. Πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μια νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγείλει.
5: Η πονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μια αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία. Και από εκεί και πέρα περίμενα 2 μήνες να μου έρθει μια απάντηση από την πολυοδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει, και μετά από 2 μήνες μου στείλανε μια απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο παίρνει μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
0: Τι είναι αυτή.
1: Αλλά πού να βρει το δίκαιο του, πού να βγάλει άκρη.
0: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, όταν μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
1: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σιρτάρια.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ναι, ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένα στυροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουνε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
6: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
1: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας στο studio 3LFM.gr.
0: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
1: Αμαρτωλή.
0: Αμαρτωλή. Του.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνο.
8: Μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Ιρανικά αντίπεινα με εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την αιματήρια επίθεση Σουδανού μετανάστη σε άνδρα. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δράση θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφός της.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
11: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά Ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
1: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
16: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
17: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
18: People have repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Λέει ο Γιάννης για παράδειγμα. Καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια για παράδειγμα και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα δηλαδή και μια στιγμή ευτυχίας δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω δηλαδή.
21: Δεν πέσανε πάνω, είναι λιγασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε θαμβολισμό. Άλλοι μόνο.
20: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του πως πάντα από το χωράφι.
21: Πανέμορφη φωτογραφία, μεροδάκινα.
20: Είναι στην ΚΟ ο Παράσκο.
21: Α, στην ΚΟ είναι.
20: Βέβαια.
21: Καλημέρα, Παράσκο μου.
20: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου λέει το Πυλί, έγινε προσωρινή δομή το 2017, έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
21: Ναι.
20: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά, και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. 10 Ιουνίου του 1944.
21: Βέβαια, βέβαια.
20: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση, στα public και στα public plus home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
21: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
20: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα, ναι, με την πολυοδομία, και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό-μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους, και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
21: Μάλιστα.
20: Καλημέρα, Παναγιώτη.
21: Καλημέρα.
20: Τα είπες όλα.
21: Ακριβώς.
20: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος
21: για
20: την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Σασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
20: Πω πω, αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
0: Όλα τα πάμε.
20: Πω πω, Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
21: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
20: Πού είναι, ρε παιδιά, ο κόμβος?
21: Πού είναι,
20: γιατί
21: είναι
20: εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
21: Εγώ πάντως, να ξέρεις, δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια, δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
20: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος,
21: να μας στείλει ένα μήνυμα.
20: Ας μας πει, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος,
21: ναι,
20: και να
21: έχουμε
20: παρεξηγήσει. Αλλά είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου?
20: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις, γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, η απάντηση στο ερώτημα, λέει, βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούσουν πολλές απόψεις, λοιπόν, από εσάς κυρίως στο στούντιο 3LFM.gr, αλλά θα υπάρξει και μια απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν, να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μια ανάσα, Γιατί άκουσα, Αμαλία μου, ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
21: Ναι.
20: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μία μεταφορά. Παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω. 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
21: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
20: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
21: 3 δισάκια είναι αυτά.
20: Ναι.
21: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
20: Αλλά μετά τι έγινε.
21: Γιατί οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το κατάρριψαν εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια
20: λένε ότι το έχει, ότι το έχει ρίξει ιρανικό ντρόουν.
21: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήριζαν σε ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία. 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
20: Φαντάσου.
21: Ναι.
20: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
21: Εντάξει.
20: Ο λόγος του δηλαδή
21: συμβόλαιο.
20: Είναι συμβόλαιο.
21: Συμβόλαιο.
20: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
21: Έτσι.
20: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Real FM, Αντένα Πάτρας, 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε 2 σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο
22: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
23: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
24: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
23: Αχαϊκό Εντελβάις.
24: Γεύσης, απόλαυσης.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
27: Το
6: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
4: Καλά, έχουν πολύ πλάκα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα και στην Ελένη. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας στη συνέχεια. Απλά να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Ντιέγκιτο, άρε Ντιέγκιτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
5: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
4: Εντάξει, πάρα και ικανοποιημένος να είναι τώρα. Ναι. Πήγε και Εκάλη.
5: Καλά τώρα.
4: Εντάξει. Μία ώρα και δέκα λεπτά. Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
5: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
4: Κάτι άλλο βλέπεις?
5: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος τα χρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα. Και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
4: Πάλι ράλι.
5: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο. Και τα παλαιά 5,5%. Η Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμούς ανόδου από την Αθήνα και η αγορά φυσικά κατοικίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σε σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων. Ναι,
4: αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
5: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα θυσιά της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
4: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
5: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τρίμηνο, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι? Τώρα αυτή η άνοδος είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα 6% στο τρίμηνο? Ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κινητά. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
4: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
5: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
4: Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λένε, ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
5: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό, θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για. Τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν τα μια γκαρσονιέρα. Και τώρα, επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, είναι ο βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουν να μιλάμε τους επόμενους μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
4: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
5: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κινητά. Λέει, ο σωστός ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
4: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε.
5: Εντάξει, Θεούλης.
4: Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε.
5: Τι έλεγε.
4: Για το Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν είδο από δύο γυναίκες.
5: Ναι, μπράβο, να όμως λέει ο Φώτης. Σωστός ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
4: Πασόκ είναι.
5: Πασόκ είναι σίγουρα.
4: Ο Φώτης.
5: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει: αυτό δεν είναι κόμπος, κόμπος είναι κόμπος για το κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμπος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου. Μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
4: Α, στο μην έρθεις.
5: Κάτσε εκεί που είσαι.
4: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
5: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφιδες θα μετατρέπουν σε Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στην Κοζάνη. Είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία ισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία ισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
5: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή,
4: με τα 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
5: Να πούμε εδώ ότι το eFiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
6: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
4: Η Ελένη λέει για παράδειγμα να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Ενώ η Θεοδώρα λέει από την άλλη, λέει οι παντρεμένοι με τις παντρεμένες και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
5: Και ο Παναγιώτης λέει: μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την. Δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
4: Μα ντρέπεσαι, πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
5: Εγώ δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
4: Το μελανίδι, δεν χρησιμοποιείται την
5: ίδια. Τελίτσε, καταλαβαίνετε. Πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Περκέ!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σφόδρες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βασιών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα.
1: Την αποχώρησή του από τη διαιτησία ανακοίνωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τους νέους πίνακες της Super League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από χώρο γεμάτος με όμορφες αναμνήσεις δήλωσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμό. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
8: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστού. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστού.

0: Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: κυκλώματος. Έτσι, που έρχονται και άλλες αποκαλύψεις, μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν, ακούσε έξω πραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για business εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στην Τεχεράνη.
1: Ζεστά
0: με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων. Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και το ράλι στη μέση των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω, αν πάει Λιόλιου, δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να συνομιλήσουμε. Ναι, όσοι που θες, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτο το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι. Η πρωτιά είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξέλιξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω, λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μέρα του συνέδριου, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος, για να έρθει να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό το καιρό το κόμμα. Και βέβαια να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκης είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα πλάχνα της παράταξης. Ένα παιδί το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε υπάρξει και δύο πρόεδροι της Νεολαίας Προεκλογικού Κόμματος. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριακό Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμυρλή, τι βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία? Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Καλά, μα και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό. Να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε.

0: ερχόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση το δημοσκοπήσεις λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει. Γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Δυσίο έκανε την ανακοίνωση το κόμμα του και πλασαρίστηκε δεύτερος.
0: Κάτσε ο Αλέξης Τσίπρας, κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο το 2019. Το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργιοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το δούμε, υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαμε το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουν το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως ξαναλέω ότι εμάς αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε κύριο Τσίπρας, ούτε κύριο Ανδρουλάκης, ούτε κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια, γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλη τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα, μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτηση μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Πρέπει να κάτσω να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει. Και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείται το diesel στην Αγγλία, δόθηκε το fuel pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουν τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυρεμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό το κρίσιμο ανάγκη προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορεί να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη, όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να σου λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε, πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης? Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κύριε Σμιλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα. ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Ναι. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε λοιπόν κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη. Αυτό. Παιδεία, υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι. Μα έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας Αλέξης. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησα τον κύριο Ζμυρλή, ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που αποφασίζει η Ευρώπη, είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι, γιατί είναι για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής. Ναι. Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
2: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά ηρεμιστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στη πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Καλώ στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώ στον Παναγιώτη μας.
2: Καλώ στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλώ σας βρήκα. Γιατί τέτοια αποθέωση?
2: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
2: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ. Ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
2: Δεν ξέρω αν
3: την
2: έχω και αύριο.
3: Σωστό.
2: Ναι. Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα του. Πάντω θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και του οδηγού.
2: Ωραία, φίλε, θα μα φάσει κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με του κόμβου.
3: Έχει και αρκετού κόμβου στο τέλο.
2: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, σταδίου Πειραιός. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάλιρο. Από τη λεωφόρο Ποσειδόνος η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι,
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστε.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε ένα ησυχάτο, πω πολλολότα σε κόμβο πέσαμε.
2: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνιε άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
1: Α, παπα. Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
6: avec les soirées d'angoisse.
2: Τώρα τι θες, παιδί μου.
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
2: Ναι, ο Νικηφόρος για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους δύο μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Mm. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, γιατί δεν τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
2: Και είδες τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
2: Για άλλη μια φορά λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
2: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των νοικοκυριών. Το 68%.
2: Ταυτόχρονα αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
2: Είδες ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα...
2: Τα παιδιά τα είναι παιδιά. Αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη αυτό είναι, ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.
2: Για το θέμα της ακρίβειας, είχαν μια αντιπαράθεση.
1: Ποιος?
2: Σε τηλεοπτικό πάνελ, η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Με την, κυρία, μας.
2: Ναι, με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
2: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
1: ναι,
2: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Η οποία κατέθεσε μια πρόταση για ένα καλάθι επισιτιστικό, όπως το ονομάζει, ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντιπαράθεση. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, γιατί μπήκανε στη μέση τα λαχανικά, οι πρωτεΐνες και τα ψάρια.
7: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι,
8: εσείς το πήγατε 28
7: χρόνια επισιτική μαστάνια, το οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημιστικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο.
8: Καλέ, εσείς στο αεροπλάνο και VIP βάλατε τις μερίδες, όλο, τις βάλατε στον κόσμο.
7: Την αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων πολιτών.
8: Βάλατε στο αεροπλάνο.
7: Εγώ πως σου βλέπω θα συνεχίσω να μιλάω.
8: Εμάμα μου λέτε ότι θα βάλετε λαχανικά. Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
7: όχι,
8: να βάψετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
2: Τρελάθηκε. Αυτό ήταν. Υποτροπίασε. Άκουσε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου να λέει: θα ναι. φέρουμε καλάθι σούπερ μάρκετ με μερίδες λαχανικών, ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει: θα μας φέρουν λαχανικά με μερίδες, λέει: θα μας ταΐσουν.
1: Ναι, ναι.
2: Και τα λοιπά.
1: Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι. Ναι. Χαμούλησε.
2: Μια πρόταση τώρα η κυρία Αντωνοπούλου. Τι ήταν να την ακούσει τώρα η κυρία Βούλτευση.
1: Σου λέει λαχανικά και μερίδες θα μας δίνουν.
2: Μερίδα, παίρνουμε. Α, θα μας φέρουν μερίδες, θα μας φέρουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
1: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
2: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
1: Ναι, ναι, μεταξύ του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται οι επαφές.
2: Και των βιομηχανιών.
1: Και των βιομηχανιών, γιατί καταργείται νομίζω τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει και μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
2: Το σχέδιο λέει είναι για να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει. Γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Μπορεί,
2: τώρα φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
1: Πάντως είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
2: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
1: Για μειώσεις τιμών στο ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι. Είναι ξεκάθαρο.
2: Μειώσεις τιμών. Okay. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
9: Ο θεριστής.
2: Νάτος.
9: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται τώρα.
1: Ήρθε.
2: Μετά. Καλά, ναι, αλλά ενώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
10: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
2: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio3lfm.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει. Έχει ένα ελάττωμα.
11: Ένα Πάτρας 105,3. Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
12: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
11: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
12: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
13: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
14: Πάρε Στρώμα.
13: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
14: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
13: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
15: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
16: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου και αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Εκτεταμένα επεισόδια στο Belfast και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίου όπλων και ναρκωτικών. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός.
18: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
19: Το ξεχάσαμε.
20: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
19: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
20: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
19: Και τέρμα η σπατάλη.
21: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
20: V-Timer και ξένιασες.
22: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
23: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
23: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
22: Τηλέφωνο 2610 640 657.
23: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
22: Στάνταρ καθαρά.
24: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο.
0: Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
24: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
24: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
25: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το Δίχως Ηλικία. Τι έχεις πουλάκι μου?
1: Είναι το κεφάλι μου.
2: Α, καλά, έχω συνηθισμένα πράγματα.
1: Αλλά είναι συνηθισμένο, ναι. Εντάξει,
2: δεν μου είπες κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, να κάνω.
2: Πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κάναμε την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σμυρλή από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε λίγο να δούμε στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο λέει θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ανάταξης του κινήματος 50 ημερών, τις επόμενες 50 ημέρες.
1: Ναι.
2: Ώστε να ανατρέψει και αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Όπως έλεγε και η Αμαλία νωρίτερα, στο Πασόκ θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει αυτό το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν έχει αυτό το boost που κάθε πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα εκδηλώνει, και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης, και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
2: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρενάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
26: Να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, που είχατε πει το 24. Είχατε πει
6: Από την Αίνη στη Φόφη Κινηματά παρέλαβα ακόμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σα ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
7: Βεβαίως.
8: Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας τελεχός σας και προβλημένος τελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
7: Προσεκτικά λοιπόν από κοντά σας είπατε τη λέξη υπονόησα. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
2: Το φανταστήκατε, λέει, γιατί ήταν υπονοούμενο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση. Ναι. Ναι. Αλλά λέει, όποιος ξανά.
2: Τώρα μεταξύ μας και
1: μεταξύ μας, ο ΠΑΣΟΚ με τις δηλώσεις του.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ.
7: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε στα συνέδρια των κομμάτων, γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Δεν είμαστε κόμμα γιόταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιος πιστεύει στην πολιτική? Ποιος είναι αριστερός και πράτιος αριστερός? Ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράτιος σοσιαλδημοκράτης? Διότι δυστυχώς συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
2: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση, λέει, για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία, αφορούσε για πριν τις εκλογές.
1: Για πριν τις εκλογές, ναι.
2: Θα δούμε, λέει, πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Και αναλόγως
2: και
1: θα
2: πράξουν.
1: Θα πράξουν, ακριβώς.
2: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόν μας στις εκλογές, αυτόν με εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
2: Ο Νίκος Παπάς, θες, είδες που το συζητάγαμε.
1: Ναι.
2: Στην ΕΡΤ.
9: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
2: Πόπο Καρφάρα.
1: Καρφάρα.
2: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
1: Όχι, τίποτα, ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει υπάρχει.
2: Καλά, η αλήθεια είναι, δεν έχει άδικο. Θα πρέπει να βγει ο Κώστας Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Πώς θα πορευτεί, και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να μάθει και ο Τάκης. Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
10: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
12: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
10: Ναι.
12: Γύρισε κάποιος?
10: Ναι.
12: Ποιος?
10: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
12: Γύρισε ο Τάκης?
10: Ναι.
12: Αλήθεια?
10: Ναι.
2: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι θα
1: είσαι
2: κάνει.
1: Είσαι καλά τώρα.
2: Τώρα αφήνεις στο σκοτάδι δηλαδή.
1: Κύριε
2: Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθείτε.
1: Συμφωνώ.
2: Σας παρακαλώ.
1: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι. Αυτά τα συντροφικά. Γιατί συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε, τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει, είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαγγελθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
2: Ο κύριος
1: τι θα γίνει με το, τι θα γίνει, α, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο της Κουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους, όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν.
2: Φυσικά
1: πρέπει να απαντηθούν.
2: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
11: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
1: Όχι, Τσίπρα.
2: Μπερδεύτηκα εγώ, τι να κάνω.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου
2: σίγουρα δεν
1: κάπως
2: είναι ωραίο.
1: Δεν είναι όμορφο.
2: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, ο καθένας φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλω και καλά θα κάνουν ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
2: Και λαλά και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
12: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
2: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Στην απάντηση.
2: Περίμενε ρε παιδάκι μου να εξηγήσουμε.
1: Α.
2: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
12: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
13: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίς. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσεις και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.
2: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Άξιος.
1: Δεν μπορώ, λέει, κράτησε τον για να πας στον παράδεισο.
2: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο. Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
1: Ναι.
2: Να τους κρατήσετε.
1: Περιμένω το διάγγελμα.
2: Για
1: ακούω.
2: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
1: Ναι.
2: Πρέπει να συγχωρήσετε.
1: Θα πάτε και εσείς, θα πάρετε και μαζί σας.
2: Ναι. Θα πάρετε και. Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
1: Μπερδεύτηκε.
2: Μου κάψε τα κεφαλικά κύτταρα.
1: Τα κεφαλικά κύτταρα. Μπερδεύτηκε.
2: Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
1: Ναι.
2: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάτε στον παράδεισο.
1: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Όπως λέει και η θρησκεία μας.
2: Και δεν θα το μετανιώσετε.
1: Δεν ντρέπεσαι.
2: Λέω σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
1: Λίγο δεν ντρέπεσαι.
2: Άξιος.
14: Real FM.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι!
17: Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι?
17: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
23: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
27: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
31: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
30: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Hello.
1: Έλα, μπες, γιατί δεν μπαίνεις, εμένα περιμένεις.
2: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσεις το μήνυμα της Σόφης.
1: Μα μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
2: αέρα. Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη. Μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
1: Δεν το γράφει έτσι.
2: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ναι. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει το τρίτο πρόσωπο. Και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη. Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό. Είναι όπως το λες. Ακριβώς.
1: Η Κατερίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
2: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
2: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
1: Θα τον πάρω και μαζί.
2: Και με κεράτωσε και τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
1: Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5 προς 1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράδεισο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός. Λέει, πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
2: Έχουν.
1: Πραγματικό λέει. Ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
2: Ο Νικόλαος λέει: προσοχή, μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
1: Oh, I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα. It was my chance and circumstance
2: that I should meet her. Η Σταυρούλα έχει την λεπτά λέει: καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
2: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
1: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Σ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
2: Ναι, μ' αρέσουν τα ιταλικά πάρα πολύ.
1: Και ταξίδι τώρα, να πας Ιταλία.
2: Πω, άστα. Λατρεύω Ιταλία.
1: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
2: Δεν θα πάω πουθενά. Πού θα πάω.
1: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι. Πασορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ, Παβαρότη. Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλι και το έκανε Surrender και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Sorrento.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manes, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την Κάτζου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr. Για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Σεφ μέχρι Συγκρού και στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντέλης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: People have repower. People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αντένα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω,

που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη, αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος. Διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη.

του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη, προσφυγής στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες, το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβριο η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8? Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβρη, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους, ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχει στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται? Με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Άρχισε πριν από λίγο στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Αντίπεινα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις χωρών του κολπού. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα, μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή το μαχαίρωμα και την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 434692.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
14: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
15: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80,

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος. Δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την Νέα Αριστερά? Και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί
1: όλοι
0: το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή. Εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει, και μάλιστα ήταν και απόφαση του Ιδρυτικού μας Συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτή την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου, πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη. Δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς, να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση, ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό το γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική του Επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανής στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση, ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά τα ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω το έδειξα, το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό. Το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, όλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτό το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέο σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: τώρα,
1: μου.
0: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε ένα κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική, εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα 105,3.

0: ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλών και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν χθες.
1: Σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
2: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα.
2: Ο Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Λούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός συνοριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Σε οριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
15: Για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η αριστερή ανασύνθεση και η συσπήρωση, δήλωσε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της γυναίκας, που κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς κατασχέθηκαν μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στο Εγάλαιο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά σχεδόν 600 κρούσματα του ιού έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Την ίδια ώρα, επιδημία χολέρας έχει ξεσπάσει στην Ιγυρία, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους 74 άνθρωποι, ενώ πάνω από 7.000 έχουν μολυνθεί.
14: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
18: Αντένα.

0: μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού, ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα ντάτα.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα.

0: Γρηγορίδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, μπορεί, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
1: Αυτό, ναι. Τώρα εκεί τι ακούς, καταρχήν ας ξεκινήσω με το απλό, θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
0: Ναι.
1: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μια πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μια πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
0: Ναι.
1: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
0: Μετά λέω, στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός, μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνι ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
1: Ναι.
0: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
1: Έχει ομάδα.
0: Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του, γιατί αν σου κόψει ένα 2%, από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
1: βέβαια.
0: Λέει. Ας το κόψει από το 29.
1: Βέβαια,
0: ας
1: λέει.
0: Να πάνε.
1: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
0: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για το Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει στο σε όλη τη χώρα, σαν την αράχνη, είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό, είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα τα ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
1: Δεν εκλέγονται. Και μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
0: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σε λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά, εμείς δίπλα πάμε. Και την παράταξη μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την Άνοιξη? Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα, ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω, όπως είπες εσύ, στην Κρήτη, μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα? Και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει? Είναι μια φορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19, άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστές μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει? Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά, μην ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρεσύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
1: Ναι.
0: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
1: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί.
0: Μπράβο.
1: Το καλοκαίρι.
0: Εκεί έχει.

0: Μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία, τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο επίπεδο των υπουργών κλπ, που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που το λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα το βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του Real FM.
0: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό, είμαστε παλιοί, εσείς είναι νεότερος αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι, είναι καλό. Ναι. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά, τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής από τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφιχτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2. Και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάδας στο Θησίο. Και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνεοκαλώ, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια, τρίτον το σιγάν.
1: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια...
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
1: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι επειδή εγώ προερχόμουν.
0: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα.
0: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως. Διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
2: Δεν θα μακρηγορήσω.
1: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Εγώ έρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, του Υπολόγου Πράσινος, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κρυφτεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
1: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα. Καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ, δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
0: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα τρία χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου, επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα εγώ από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας, χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις του Ιράν κατά στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν και Ιορδανία μετά τα αμερικανικά αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν το κατέριψε σκεμμένα. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.

Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις υποδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κύριου Μπερλίν προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της ΕΛΑΣ, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κ. Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κ. Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφιχτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο και ενδεχομένως να διεκδικηθούν οι εκλογές.
0: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
2: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
0: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60-άριδες, αλλά είναι και εκείνος 50-άρης.
1: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
0: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Καλώδιο, έλα.
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
1: Τώρα, Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους και ξαφνικά τσουπ. Ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κύριε Δανατέρο, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητας, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν οι γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κ. Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα προσχειριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και στην περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
0: Ευχαριστούμε.
2: Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
0: Βάλτε μια τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
2: Ναι, ναι. Είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς ο ραδιοφωνικός σταθμός για την πόλη αυτή.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραφιάνη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
14: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
13: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε. Χθες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στο κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η τροποποιία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους πόλους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετείται το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει η δυνατότητα, εάν η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, ή έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, ή το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξιοί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα? Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο? Όταν πήραμε τη Μόρια είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό.
2: Καλά, αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους γουλιάζουμε? Εγώ είπα να μην τους γουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους γουλιάζουμε, στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, εν συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι θα κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Εδώ αν μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
2: υπάρχουν τώρα το σύνολο της αριστεράς Κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την
1: πολιτική. Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και σας συμβουλάω, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε ότι πω και τι είναι αυτό, θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή. Είπα απλώς χαίρετε εδώ και τέλα καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε. Και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την κτήση φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι αριστερά, εγώ αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σέρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, σε κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούνε αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραντερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει τρεις φορές.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
1: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής. Ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μια σειρά κινήσεων, ας το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να.
0: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
1: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χατζη Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σας πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια. Ενδεχομένως, ακόμα. Τώρα, να σας πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου, παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή, στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντολογία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στον αέρα βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε σκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ανταλλαγή πυροβολισμών με σκάφος που μετέφερε 6 ενόπλους ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, είπε στον σταθμό μας ο βουλευτής του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, αναφέροντας ότι το επόμενο διάστημα ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών και των προσωπικών μεταγραφών, δήλωσε στο σταθμό μας ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Σε νέα διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τις πρωινές ώρες στο λιμενικό ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά 3 παράτυπων μεταναστών.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα για τον Παύλο Μαθαίο για την απόκτησή του, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
16: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέτ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610 640 657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε από τις ΗΠΑ σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Στο μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο ανέφερε ανταλλαγή πυροβολισμών με σκάφος, το οποίο επέβαιναν 6 ένοπλοι ανοιχτά της Ιεμένης, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφονται στην Κρήτη. Στη διάσωση 41 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες στο λιμενικό, ανοιχτά των καλών λιμένων. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη μεταφορά τριών μεταναστών.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
2: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ στον τέταρτο τελικό της Basket League. Με 2-1 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Όταν πρόκειται για εγγυημένα ανταλλακτικά και άψογο σέρβις, Λάμπης Παπαδόπουλος. Ανταλλακτικά παντός τύπου, συνεργείο αυτοκινήτων. Κανελοπούλου 43, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και για ηλεκτρονικές αγορές, autopapa.gr.

Η Αγγελική Καρθαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Μας ακούτε από τους 105,3. Μας ακούτε και από το Live 24 του Αντένα Πάτρας.

Είχαμε τελικά τη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού στο Αίγιο πριν από μερικά λεπτά. Γνωστοποιήθηκε και επίσημα ότι τελικά οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού για το διπλό φωνικό που σημειώθηκε χθες στο Λόγκο Αιγιαλίας.

Μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας τα Sushi Bar & Noodle Σάκια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στη γωνία ακριβώς, η delivery στο 2610-362-360. Συγκλονιστικό αυτό που έγινε στην Αιγιάλη, αυτό που έγινε στο Λόγκο χτες. Αυτό το διπλό φωνικό, βρέθηκαν σε λίμνη αίματος μητέρα και γιος. Η άτυχη γυναίκα και ο γιος της, ο 26 χρονών γιος της, ο οποίος ζούσε στο Βερολίνο, ασχολούνταν με τη μουσική. Βρήκαν τραγικό θάνατο με μαχαίρι, ενώ ο γιος είχε και τραύματα από αεροβόλο όπλο, τραύματα που προηγήθηκαν του θανάτου που επήλθε από αιχμηρό αντικείμενο, και κατόπιν ο δράστης μαχαίρωσε και τη μάνα όταν προφανώς είδε το φωνικό, είδε το παιδί της να πέφτει νεκρό και αντέδρασε.

Συνέλαβαν αμέσως προσήγαγαν αμέσως στην ασφάλεια του Αιγείου τον 65χρονο από την Ιταλία, σύζυγο της γυναίκας. Το παιδί ήταν το βιολογικό της παιδί από τον πρώτο της γάμο. Εκείνος επέμενε στο να αρνείται ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση θανάτου, ότι ήταν ο δράστης δηλαδή, και επέμενε και υποστήριζε δηλαδή το σενάριο ότι κοιμόταν, ξύπνησε και τους είδε νεκρούς και φώναξε σε βοήθεια.

Πεντάχρονος επέμενε στην άρνησή του, δεν σχετιζόταν με, το, με τη δολοφονία. Όμως είχαν συλλέξει ή τουλάχιστον μάζευαν στοιχεία οι αστυνομικοί μέχρι να δέσουν την υπόθεση. Σήμερα νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι συνελήφθη τελικά, η προσαγωγή έγινε σύλληψη, επειδή ήταν στην κατοχή του το μαχαίρι, ανήκαν στον ίδιο το μαχαίρι και το όπλο χωρίς άδεια, άρα συνελήφθη για οπλοκατοχή, οπότε τον κράτησαν οι αστυνομικοί μέσα στο τμήμα, στην ασφάλεια, και αφού μαζεύτηκαν όλα τα στοιχεία και συγκεντρώθηκαν τα 5 συνολικά στοιχεία κλειδιά, τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν και επισήμως στη σύλληψη του για το διπλό φωνικό, για αυτή τη σφαγή μέσα στο δωμάτιο. Αρχικά πυροβόλησε στο κεφάλι με αεροβόλο όμπλο, με ένα φλόμπερ, τον 26χρονο γιο της άτυχης γυναίκας, ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του. Στη συνέχεια τον κατακρεούργησε με πολλαπλές μαχαιριές μέχρι θανάτου. Η 54χρονη μητέρα άκουσε τη φασαρία από το διπλανό δωμάτιο, έτρεξε να δει τι συμβαίνει και δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση στην είσοδο του δωματίου, όπου έδωσε την τελευταία απεγνωσμένη μάχη για τη ζωή της, κάτι που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί και ο ιατροδικαστής από τις εκδορές που υπήρχαν στα χέρια.

Είχαμε και μια αναστάτωση σήμερα στο δικαστικό μεγάλο της Πάτρας, όταν 46χρονος επιχείρησε να μπει με το έτσι θέλω στο γραφείο του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πατρών. Είχε αρνηθεί και αστυνομικό έλεγχο λίγο νωρίτερα, δημιούργησε μεγάλη ένταση στα δικαστήρια. Αποτέλεσμα ήταν να δοθεί εντολή από τον εισαγγελέα για να συλληφθεί για απίθεια, απειλή και διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Να περιορίσετε τα νεύρα σας. Σήμερα μην ξεχνάτε ότι έχουμε και στάση εργασίας και στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας από τους εργαζόμενους, τους υγειονομικούς. Είχαμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας νωρίτερα έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Έχουμε και αποχή από τους δικηγόρους, έχουμε και στάση εργασίας από τους δικαστικούς υπαλλήλους στην Πάτρα.

Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, όπως θα ασχοληθούμε και με την υγεία μας και κυρίως με την ψυχολογική μας κατάσταση, γιατί τέτοιες εποχές που διανύουμε και έχουμε και άνοδο θερμοκρασίες και φοβερές ζέστες, και φέτος το καλοκαίρι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι να είναι το πιο θερμό καλοκαίρι και το πιο δύσκολο καλοκαίρι των τελευταίων ετών. Οπότε θα πρέπει να εφοδιαστούμε με χρήσιμες πληροφορίες.

Είχαμε συναγερμό στην περιμετρική το πρωί, στην περιμετρική Πατρών, όταν έπιασε φωτιά εν κινήσει ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε μάλιστα ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα. Σήμερα συναγερμό στις αρχές της Πάτρας. Ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό. Μιλάμε για ασθενοφόρο όχι του ΕΚΑΒ αλλά ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο κινείται στην περιμετρική οδό με κατεύθυνση προς το Ρίο, προς την Αθήνα πήγαινε, και κάπου στο ύψος της Εγλυκάδας λαμπάδιασε. Πήρε φωτιά η μηχανή κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ευτυχώς η αντίδραση του πληρώματος ήταν υποδειγματική και απέτρεψε και αποτράπηκαν τα χειρότερα. Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα μόλις κατάλαβε ότι

0: κάτι δεν πάει καλά. Ο ασθενής από το πλήρωμα μεταφέρθηκε στραπιαία έξω από το όχημα, απομακρύνθηκε σε ασφαλέ σημείο. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς και έφτασε και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έσβησε τη φωτιά. Μου θυμίζει αυτό το θέμα ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει σε σχέση με τη φροντίδα των οχημάτων μας, γιατί λόγω κρίσης έχουμε σταματήσει να φροντίζουμε τα αυτοκίνητά μας και τώρα, ξαναλέω, που πιάνουν οι ζέστες πάλι και φοβερές και τρομερές ζέστες, θα πρέπει να το βάλουμε πολύ ψηλά στη σειρά προτεραιότητας, στη λίστα των προτεραιοτήτων μας, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Βλέπουμε πάρα πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες, να ξεμένουν στο δρόμο, και τα έχουμε δει κατ' επανάληψη στην Πάτρα ειδικά. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της κρίσης. Πώς είναι αποτέλεσμα της κρίσης? Ο άλλος δεν έχει λεφτά να πάει να φροντίσει το αυτοκίνητό του. Αν έχει πρόβλημα, διαλέγει ένα ημιτασιόν ανταλλακτικό, βάζει ό,τι να είναι ή δεν το συντηρεί καθόλου, δεν θέλει να ξοδέψει ή δεν έχει να ξοδέψει. Αλλά τι να κάνουμε που το αυτοκίνητο χρειάζεται συγκεκριμένη φροντίδα και όχι υποκατάστατα, με αποτέλεσμα, αν είναι και παλιάς τεχνολογίας, να τυλίγεται στις φλόγες ενίοτε, ή αν δεν προσέχουμε τα λαδάκια του, το νερό στο ψυγείο κτλ. Έχουν γίνει αλλεπάλληλα τέτοια περιστατικά και στη μικρή περιμετρική, και πέρσι είχαν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά τέτοια και είναι άκρος μεγάλος ο κίνδυνος. Να σας πω κάτι άλλο τώρα. Διαβάζω ότι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας εντοπίστηκαν και μαχαίρια και σιδερογροθιές, και εντοπίστηκε και το θανατηφόρο, λέει, ναρκωτικό bonsai. Μια νέα εφιαλτική διάσταση επικρατεί σε όλο αυτό το θέμα. Μιλάμε για 8-9 θανάτους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μόλις 2,5 μηνών. Είχαμε και την παρέμβαση χθες από βουλευτές και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Είχαμε προημερών και μια παρέμβαση σε έγκαιρο χρόνο και από τον Μαρίνο Σκανδάμη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει αυτό το θέμα και να μιλήσουμε ανοιχτά και δημόσια και να δοθούν δημόσια απαντήσεις από τους καθήλυνα αρμόδιους τι συμβαίνει στις φυλακές. Δεν μπορεί να πεθαίνουν κρατούμενοι σαν τα κοτόπουλα και να μην μιλάμε, να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει κάτι ή να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Αν θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο για αυτό το θέμα, με το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά. Κύριε Σκανδάμη Μαρίνο, καλό μεσημέρι. Σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν σας τηλεφωνήσαμε βέβαια για το θέμα των φυλακών, αλλά μιας και το φέρει κουβέντα, μπορείτε βέβαια και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους εμάς να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο, γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχετε θητεύσει σε νευραλγικό πόστο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του χώρου της δικαιοσύνης. Γνωρίζετε καλά αυτό το μετερίζει και νομίζω ότι έχει χρησιμότητα να ακούσουμε τη δική σας προσέγγιση.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, μεταπολιτευτικά, από τη μεταπολίτευση δηλαδή μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε ελληνική φυλακή να έχουμε 9 θανάτους. Δηλαδή τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα θανάτων σε ένα διάστημα 3 μηνών. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Άρα αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι προφανώς έχει χαθεί ο έλεγχος της φυλακής πάνω στην εισαγωγή ουσιών μέσα στη φυλακή, αλλά και στη διασφάλιση του δικαιώματος στη ζωή και την υγεία που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες, οπωσδήποτε βέβαια και οι κρατούμενοι, δεν εξαιρούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο καθρέφτης, όπως λένε, μιας κοινωνίας είναι και οι φυλακές της. Εδώ πέρα λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει το δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία.
0: Κατά τη γνώμη σας, μετά από αυτά που βρέθηκαν, λέει, επικίνδυνη θανατηφόρα ναρκωτική ουσία, βρέθηκαν σιδερογροθιές, αυτοσχέδια μαχαίρια, ψυχοφάρμακα, μεγάλες ποσότητες χωρίς ιατρική συνταγή, εννοείται. Μετά από όλα αυτά, εσείς που ξέρετε τις διαδικασίες, τι θα πρέπει να γίνει κανονικά, τι πρέπει να περιμένουμε να δούμε και να δούμε ως εξέλιξη στην υπόθεση αυτή?
1: Το βασικό ερώτημα είναι αν έπρεπε να φτάσουμε σε 9 θανάτους για να έχουμε
0: ούτε
1: τον
0: λόγος
1: έλεγχο της φυλακής και να φτάσουμε να βρούμε ναρκωτικές ουσίες ή ό,τι άλλο παράνομο είδος υπήρχε εκεί μέσα. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να αναταχθεί και να πάρουμε πάλι πίσω τον έλεγχο της φυλακής, να υπάρχουν οπωσδήποτε κοινές δράσεις και αστυνομίας και σοφρονιστικών υπαλλήλων εξωτερικής φρουράς για τον έλεγχο κάθε παράνομο αντικειμένο που υπάρχει εκεί μέσα. Δεν αρκεί αυτό όμως, γιατί έχουμε μια φυλακή, ξέρετε πάρα πολύ καλά, και ο δικηγορικός σύλλογος την επισκέφθηκε με τον πρόεδρό του, ένα μεγάλο ενδιαφέρον επίσης από την εισαγγελία των πατρών, για να δούμε τι πραγματικά γίνεται εκεί. Έχουμε θέματα τεράστια υπονόμευσης της υγείας των κρατουμένων, ελάχιστους γιατρούς που ασχολούνται με μια μεγάλη φυλακή με πάρα πολύ πληθυσμό, και ταυτόχρονα δεν έχουμε άμεση απάντηση στο πώς και η φυλακή θα στελεχωθεί σωστά με το κατάλληλο ιατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, ή οπωσδήποτε πώς θα έχουμε άμεση αντίδραση σε τέτοια γεγονότα που καθημερινά απειλούν τη ζωή των κρατουμένων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να ξαναπάρει το κράτος πίσω τον έλεγχο της φυλακής και από υγειονομική σκοπιάς, οπωσδήποτε και από ασφάλεια.
0: Τώρα με πάτε σε κάτι άλλο. Μου δώσατε ωραία πάσα. Το κράτος δεν πρέπει να ξαναπάρει τον έλεγχο της φυλακής μόνο. Πρέπει να ξαναπάρει γενικώς τον έλεγχο, μου φαίνεται. Εσείς δέχεστε αυτό που λέω, που μόλις είπα, δηλαδή ότι το κράτος έχει χάσει τον έλεγχο σε πολλούς τομείς?
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης που ουσιαστικά εκπροσωπεί σε πάρα πολλά πράγματα το κράτος και την ελληνική πολιτεία, όπου ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια συνεχής πολιτική που υποστηρίζει μόνο τα μεγάλα συμφέροντα. Έτσι έχουμε φτάσει σε απίθανες καταστάσεις απενός υπονόμευσης του ίδιου του κράτους του δικαίου, της ιδέας της δικαιοσύνης, αφετέρου σε μια μαζική φτωχοποίηση η οποία απειλεί καθημερινά την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας, δεδομένου ότι συνεχώς αυξάνονται οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες.
0: Σήμερα διάβαζα.
1: Όπως είναι η στέγαση, όπως είναι φυσικά η ακρίβεια, η οποία καταπίνει τα πάντα.
0: Σήμερα διαβάζαμε.
1: Δεν έχουμε απαντήσεις, μόνο υπονόμευση της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού.
0: Σήμερα διαβάζαμε τα στοιχεία, αγαπητή κυρία Σκανδάμη, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που αναφέρουν ότι στην Ελλάδα 7 στους 10, 7 στα 10 νοικοκυριά, τεράστιο νούμερο, το 68% δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους, έναντι 19% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς 68% των νοικοκυριών δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Είναι τραγικό το νούμερο αυτό, αν το σκεφτεί κανείς.
1: Αναδεικνύει την τραγικότητα της θέσης του Έλληνα πολίτη, ο οποίος παίνεται, έχει φτωχοποιηθεί απολύτως, και ταυτόχρονα τη μη ύπαρξη λύσεων. Συμπλέκουν και άλλα πολλά ζητήματα την περίοδο αυτή, αλλά ειδικά η φτωχοποίηση ουσιαστικά παράγει ένα λαό ο οποίος ελέγχεται διαρκώς και δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του.
0: Εδώ
1: πολιτικά θα έλεγα ότι η αλλαγή κυβερνήσεως, το να μην ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι οπωσδήποτε εκ των ουκουγάνευ. Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή που θα ξαναδώσει σημασία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στην ασφάλεια των ανθρώπων, στην ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Πάλι μπάσα μου δίνετε.
1: Στην Ελλάδα, κύριε Βοήτη, δεν λάμπει ο ήλιος για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και πάλι μου δίνετε ωραία πάσα. Πολιτική αλλαγή λοιπόν. Την πολιτική αλλαγή την έχουμε ακούσει ως σύνθημα και από τον Ανδρουλάκη και προσφάτως από τον Τσίπρα. Εσείς για ποια πολιτική αλλαγή μιλάτε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα ενός προοδευτικού κόμματος να κυβερνήσει μόνο του, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει με τη σύμπραξη προοδευτικών κομμάτων. Εγώ δεν μπαίνω στις λογικές του οριζόντιου ανταγωνισμού μεταξύ της παράταξης της Ελλάς του Τσίπρα και του Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Εδώ mm-hmm. πρέπει να υπάρχει ένας κοινός στόχος από κάθε προοδευτικό πολίτη της χώρας. Προφανώς και τα κόμματα του περιπτώνουν αυτό το στόχο. Και σε αυτού εντάσσεται όλα τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν προοδευτικό χαρακτήρα. Ένας σκοπός υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία να μην ξέρει να κυβερνήσει είναι καταστροφική και αντιεθνική η πορεία η οποία ακολουθείται από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, εγώ μιλάω συνολικά για πολιτική αλλαγή. Με προοδευτικές προφανώς συγκρίσεις, αν αυτό απαιτείται από την εκλογική νομοθεσία που επιβάλλει τελικά τα πάντα και την εκλογή του λαού.
0: Θα σας ρωτήσω όμως αν όντως μπορεί αυτή η πολιτική αλλαγή να φέρει αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, μήπως η πληγή είναι τόσο μεγάλη που πια δεν κλείνει και δεν υπάρχουν εύκολες θεραπείες, ή υπάρχει η διέξοδος και υπάρχει ο τρόπος. Καταρχάς να ρωτήσω αυτό και μετά πάμε στο κομματικό σκέλος.
1: Θα έλεγα προσωπικά, γνώμη εκφράζω, ότι οπωσδήποτε μια αλλαγή κυβερνήσεως σε προοδευτική κατεύθυνση, δημοκρατική κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει τους σχετισμούς στη χώρα μας, μπορεί να κάνει μια νέα αναδιανομή, να δώσει μια ελπίδα σε αυτούς που δεν μπορούν. Και ταυτόχρονα έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 2019 έως σήμερα, μια τεράστια υποχώρηση σε βασικά ζητήματα καθημερινότητας, από τη διατροφική ασφάλεια μέχρι την ακρίβεια, μέχρι το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι απίθανο, μέχρι το στεγαστικό, που δεν μπορούν άνθρωποι να νοικιάσουν σπίτι πια σε μεγάλες πόλεις. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Επομένως, μια αλλαγή πολιτικής μπορεί να φέρει καλύτερες συνθήκες. Και αυτό μπορεί να γίνει, και το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, με σύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν συνεχίσουμε αυτόν τον κατήφορο, δεν θα έχει τέλος. Άρα αποτελεί και κομμάτι της συνείδησης του λαού ότι μόνο με πολιτικές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε τις μεγάλες τομές. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταβητήσει τα πάντα. Θα παρακολουθήσετε μάλιστα ότι το Φεβρουάριο τώρα του 2026 πέρανταν περίπου 3.600.000 οφειλέτες στην εφορία, στην καθοσμότητα, για διάφορες υποχρεώσεις. 3.600.000 δηλαδή, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Και μέσα σε ένα μήνα ανέβηκαν κατά 800.000-900.000. Το Μάρτιο δηλαδή φτάσαμε στους 4.600.000. Τι σημαίνει αυτό? Μαζική τοκοποίηση του ελληνικού λαού. Δεν αντέχεται άλλη μια δημοκρατία. Έχουν τη δυνατότητα, προσέξτε, να διαφύρουν το κράτος με δύο τρόπους. Αφενός, με τις απίθανες αυτές αναθέσεις, κάπου διάβαζα για 27 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι μυθικό το ποσό, και ταυτόχρονα με νομοθεσία που έχει διαφθορικά χαρακτηριστικά υπό την έννοια των φωτογραφικών διατάξεων που ευνοούν μόνο μεγάλα συμφέροντα, μεγάλες επιχειρήσεις, φύλλα προσκύνησης στη Νέα Δημοκρατία. Πού θα πάει αυτό τώρα? Μπορεί να τα αντέξουμε άλλο?
0: Είναι
1: πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Είναι ξεκάθαρο, αλλά επειδή υπάρχει και το προσωπικό, το δικό σας, που και εμάς μας ενδιαφέρει και δημοσιογραφικά και την τοπική κοινωνία, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτεύεστε, ξέρουμε από πού προέρχεστε, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, και ξέρουμε επίσης, και είναι γνωστό, έχει γραφτεί, ότι σας διεκδικούν και το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα Τσίπρα. Και ρωτώ εγώ τώρα, ο Μαρίνος Οσκανάμης με ποιον θα είναι σε αυτή την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή, με τον μεν ή με το δε?
1: Εγώ οφείλω να πάρω τις αποφάσεις μου και τις ανακοινώσω και στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς αυτό πρέπει να κάνω το επόμενο διάστημα. Δεν βλέπω έτσι με αντιπαλότητα τους όμορους πολιτικούς χώρους. Αντίθετα, τους βλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσέξει λίγο τα χαρακτηριστικά του και να αναδιατάξει την κατεύθυνση που έχει πάρει. Δεν μπορεί να βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και να ισχυρίζεται ότι με τη Νέα Δημοκρατία είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές, αφήνοντας το ενδεχόμενο να κυβερνήσουμε την άλλη μέρα, κόντρα δηλαδή στην απόφαση του συνεδρίου που είπε καμία κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα την τραβήξει κανείς το αυτή? Κάνει εντύπωση. Γιατί να αφήνει να μιλάει έτσι? Όταν πριν ένα χρόνο, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, είχαμε την πειθαρχική ποινή που είχε επιβληθεί την κυρία Μπατζελή για το «μας κρατούν από το δεξιό πέτο», όπως το είχε πει. Για το δεξιό πέτο. Εδώ μιλάμε για την κυρία Διαμαντοπούλου που θέλει να παραδώσει όλο το κουστούμι. Για μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από το κόμμα. Ούτε μπορεί να παίζει το κόμμα πλέον, γιατί αυτό δείχνει μια έλλειψη ταυτότητας.
0: Εγώ ότι θα πάτε με τον Τσίπρα, κατάλαβα τώρα.
1: Όχι,
0: από όσα μου έχετε πει.
1: Εγώ είπα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθμίσω συνολικά. Για τη στάση μου. Δεν απέντει στο ΠΑΣΟΚ και απέντει σε άλλους όμορους χώρους. Εγώ λέω όμως το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια κατεύθυνση που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν μπορεί να δηλώνει ο κύριος Αλμάς ένας υπουργός για χρόνια της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι, ναι,
1: που συζητώ με τον Πασόκ, ο οποίος καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος κάνει ένα αγώνα κατά της διαφοράς, κατά του συστήματος της κυβερνήσεως, ο Μητσοτάκη. Mm-hmm.
0: Που διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πού μπορεί να συγκλίνει με ένα κόμμα που λέει ότι θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και που έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά κυρίως μέσα από τη Σοσιαλδημοκρατία, διότι η σοσιαλιστική κατεύθυνση του Πασόκ έχει καταληφθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Πρέπει να απαντήσει προθέσεις στο κόμμα.
0: Τα κρατάμε αυτά που είπατε, κύριε Σκαδάμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάει και ο Σκανδάμης από το Πασόκ. Λέω εγώ τώρα, πιθανολογώ δηλαδή, μπορεί να κάνω λάθος και μπορεί να διαψευστώ και να αποδειχθεί λάθος αυτό που βλέπω μπροστά μου. Αλλά αυτή την αίσθηση έχω, αυτή την αίσθηση μου δημιούργησαν τα λεγόμενα του κ. Σκανδάμη πριν από λίγο. Και δεν είναι και ο μόνος. Να ήταν και ο μόνος, άντε θα πεις. Δεν είναι ο μόνος και βλέπω και μια έτσι ένα κλίμα λίγο κακό στο πράσινο περιβάλλον εδώ, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον, που τους ξέρουμε, ξέρουμε ονόματα και πράγματα και διευθύνσεις και τηλέφωνα και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν πάνε ούτε και για υποψήφιοι. Για σκέψου. Γιατί σου λέει θα πάμε για υποψήφιοι, αλλά θα βγει πάλι ο Παπαντρέου που είναι εδώ στο ψηφοδέλτιο της Αχαΐας και βγαίνει χωρίς σταυρό. Τι να πάμε, να κουβαλήσουμε πάλι τις Βασίλος νερό. Πόσες φορές θα το κάνουμε? Μία, δύο, πέντε, δέκα? Έτσι λένε κάποιοι που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι βουλευτές στο Πασόκ και σκέφτονται να κατευθυνθούν προς άλλες περιοχές. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή σε πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε περισσότερα και για την ψυχολογική μας κατάσταση. Μην το ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3.

0: μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς, για πληρωμές με κάρτα, My Data, για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endesoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One Go Retail.gr.

Και η ΑΔΕ μας έχει και νέες δυνατότητες στο My Data App. Τι αλλάζει με τη νέα έκδοση της εφαρμογής? Ψαχτείτε λίγο. Έχουμε σημαντικές νέες δυνατότητες και λειτουργικές βελτιώσεις που πλέον είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή για κινητές συσκευές My Data App. Να σας πω επίσης ότι έχει αναρτηθεί και ο πίνακας με τους δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού. Αν το ψάξετε θα δείτε αν έχετε κερδίσει ή όχι. Και να σας πούμε επιπρόσθετα ότι στις 15 του μηνός Ιουνίου ανοίγουν και οι αιτήσεις για το νέο ανακαινίζω. Στις 15 Ιουνίου λοιπόν, μέσω του gov.gr, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτέμβρη περίπου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

θα προβλέπει αυτό το πρόγραμμα αυξημένα εισοδηματικά όρια για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει μέχρι και το 90 με 95% του κόστους ανακαίνησης, με βασική χρηματοδότηση μέχρι 36.000 ευρώ ανακατοικία. Οπότε για όσους έχετε σπίτι που θέλετε να το ανακαινήσετε, θα είναι ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Είχαμε και τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τον κατηγορούμενο για το φόνο πριν 18 χρόνια στην Αυστραλία, ενός ομογενή, ο οποίος κρυβόταν με ψεύτικο όνομα για 18 ολόκληρα χρόνια στην Αιγιάλια και συνελήφθη προημερών την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα ήταν να δικαστεί στο αυτόφορο του Αιγείου. Ήταν μια δίκη που ξεκίνησε τη Δευτέρα αλλά αναβλήθηκε για σήμερα. Αλλά σήμερα έχουν αποχή οι δικηγόροι και στα συνεργασία οι υπάλληλοι, οι δικαστικοί υπάλληλοι. Οπότε αναβλήθηκε ξανά η δίκη. Νέα δικάσιμος το πρωί της Πέμπτης, αύριο.

Και επειδή προηγουμένως μιλούσαμε για ακρίβεια, βγήκαν και τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Στο 5,2% πληθωρισμός τον Μάιο. Μιλάμε για τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρείας, από 5,4 που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο, μειώθηκε στο 5,2. Άρα λοιπόν είχαμε υποχώρηση του πληθωρισμού, μικρή, ελαφριά.

Διάβαζα χθες ένα άλλο άρθρο ότι στα λίμματα που υπάρχουν και γίνονται και έρευνες από το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το τμήμα υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, συχνά σε τακτικά χρονικά διαστήματα, και έχουν διαπιστωθεί πολλά πράγματα ανησυχητικά. Έχει διαπιστωθεί η πολύ μεγάλη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κοκαίνης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, από τα λίμματα όλα αυτά. Και χτες διάβαζα και ένα άρθρο που αφορούσε σε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι καταναλώνονται στην Πάτρα και πάρα πολλά ψυχοφάρμακα.

0: Και ταυτοχρόνως βλέπουμε και αυτά τα κρούσματα βίας στους νέους, στους εφήβους, στους μεγαλύτερους. Βλέπουμε τις γυναικοκτονίες που να δω πότε θα ψηφιστεί νόμος που να αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως ξεκάθαρο, ξεχωριστό αδίκημα. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται νόμος περί γυναικοκτονίας, δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα με τον όρο γυναικοκτονία, γιατί και οι γυναικοκτονίες εντάσσονται στα υπόλοιπα αδικήματα που έχουν να κάνουν με την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Και υπάρχουν πολλές συλλογικότητες, υπάρχουν γυναίκες πρώτα απ' όλα και υπάρχουν και κομματικοί χώροι που ζητούν διακαώς εδώ και καιρό από την κυβέρνηση να θεσπίσει και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να θεσπίσει νόμο για τη γυναικοκτονία, αναγνωρίζοντας την πράξη με ξεχωριστό ποινικό αδίκημα στο οποίο να υπάρχουν ειδικές καταδίκες, τιμωρίες κλπ. Αλλά επειδή βλέπουμε μια κοινωνία σε αναβρασμό και μια κοινωνία με πολλά θεματάκια και όλοι μας έχουμε τα θεματάκια μας, μην κρυβόμαστε, θέλω να πάμε να μιλήσουμε με έναν ψυχολόγο. Όχι, δεν σας λέω να πάτε να μιλήσετε με κάποιο ψυχολόγο, τον έχουμε εδώ, την έχουμε εδώ την αγαπητή ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μέρη Καρακασίδη. Κυρία Καρακασίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, γιατί σας παίρνω τώρα μεσημεριάτικα. Σας έπιασα εξαπίνης και σας ζήτησα να βγούμε λίγο στον αέρα, γιατί ξέρετε, με έχει προβληματίσει και εμένα, όπως νομίζω όλους μας, αυτά τα φαινόμενα της εποχής, που τελικά είναι φαινόμενα της εποχής, οφείλονται κάπου συγκεκριμένα, τι έχουμε πάθει, δηλαδή είναι ένα ερώτημα τελείως απλοϊκό, αυθόρμητο όμως, που αποτυπώνει, θεωρώ, την αλήθεια που κρύβουμε μέσα μας, έναν έντονο προβληματισμό για το αν έχουμε πάθει κάτι και τι έχουμε πάθει. Ή μήπως όλα αυτά τα φαινόμενα πάντα υπήρχαν, απλά τώρα τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, δεν ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία το θέτετε και είναι ανθρώπινο αυτό που αισθάνεστε. Όντως κάτι έχουμε πάθει τελευταία που ίσως δεν το είχαμε τόσο έντονα τα παλαιότερα χρόνια. Νομίζω ότι η ψυχική ασθένεια έχει αυξηθεί δραματικά σε πάρα πολλά, έτσι, και σε νεότερους ανθρώπους. Το διαπιστώνω αυτό ακόμα και σε μικρότερα παιδάκια. Δεν είναι τυχαίο ότι πολύ συχνά πια κάποιος θα πάει και το παιδί του 5, 6, 7, 8 χρονών στον ψυχολόγο.
0: Ναι.
1: Δημιουργούνται πολλά θέματα συμπεριφοράς στα σημερινά παιδιά και στους νέους, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, και πραγματικά έχει αυξηθεί η κατανάλωση ψυχοφαρμάκων και πολύ σωστά το είπατε πριν. Παρατηρείται αυτό και όλο νεότεροι άνθρωποι παίρνουν φάρμακο για να κοιμηθούν, για να ηρεμήσουν. Είναι πολύ διαδεδομένα πια αυτά, όπως όταν έχουμε πονοκέφαλο και παίρνουμε το ντεπών, να το πω έτσι.
0: Ναι, όπως παλιά πέραμε την ασπιρίνη, εγώ που είμαι και παλιότερος, το ξέρω. Ναι, έχουμε μία εξοικείωση.
1: Και ευκολία να ανατρέξουμε στα ψυχοφάρμακα, ενώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ταμπού να πάμε στον ψυχολόγο. Και μακάρι περισσότεροι άνθρωποι να ανατρέξουν στους ειδικούς, να πάρουν μια βοήθεια, να συζητήσουν. Ξέρετε, ο κόσμος δεν μιλάει, δεν εκφράζεται. Μέσα στα σπίτια υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, δεν υπάρχει χρόνος. Λείπουμε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι μας. Τα παιδιά μεγαλώνουν αρκετές ώρες μόνα τους, μπροστά σε υπολογιστές, στο κινητό, στα φροντιστήρια, σε δραστηριότητες, και δεν υπάρχει χρόνος με την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό βλάπτει την ψυχική μας υγεία. Έχουμε ανάγκη την επαφή, την πραγματική επαφή. Ας αφήσουμε λίγο κάτω τα τηλέφωνα, την έντονη χρήση του διαδικτύου. Δεν βοηθάει καθόλου την ψυχολογία μας αυτό.
0: Και αυτό που είπατε μόλις τώρα με τα παιδιά, με τις δραστηριότητες, είναι κάτι που και εμένα μου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη εντύπωση και απορία. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί, ότι τα παιδιά τα βάζουμε σε μια διαδικασία από πολύ νωρίς, από τα πρώτα τους βήματα στη ζωή, σε μια διαδικασία άγχους, τρεξίματος να προλάβει και
1: Μπράβο,
0: πρέπει και πρέπει και πρέπει. Ναι. Και τελικά αυτό που πραγματικά πρέπει να έχουμε επαφή επαφή συνέχεια και να ξεκλέβουμε χρόνο για να είμαστε μαζί με τα παιδιά και τα παιδιά μαζί με αυτό που τους βγαίνει αυθόρμητα, με το παιχνίδι, με τη χαρά, με το χαμόγελο και με το γονιό και με τον μπαμπά και με τη μαμά, δεν βρίσκουμε χρόνο να υπάρχει.
1: Όχι, ξέρετε, επειδή εμείς οι μεγάλοι ζούμε σε αγχωτικούς ρυθμούς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αυτό το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Δεν είναι υποχρεωτικό τα παιδιά να πηγαίνουν σε 2-3 δραστηριότητες κάθε απόγευμα. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν αλλάζει κάτι στο παιδί, σα ίσα που το φορτώνει, δεν του αφήνει ελεύθερο χρόνο. Χρειαζόμαστε τον ελεύθερο χρόνο για να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, να κοιμηθούμε σωστά, να φάμε σωστά. Δηλαδή πράγματα απλά τα έχουμε ξεχάσει. Και τρέχουμε όλη μέρα να φτάσουμε δεν ξέρω κι εγώ πού πραγματικά.
0: Νομίζω γύρω ότι την ουρά μας.
1: Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε λίγο την ψυχή μας, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Όλα αυτά που κάνουμε μας αρέσουν τελικά, είναι στις ανάγκες μας.
0: Ο ψυχολόγος ίσως είναι πολύ καλύτερο φάρμακο από τα φάρμακα. Άρα πριν πάει κανείς στο φαρμακείο, καλύτερα να περάσει από έναν ψυχολόγο, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ να πάει στο φαρμακείο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρετε κάτι, πολλοί άνθρωποι φοβούνται να δούνε την ψυχή τους, το μέσα τους. Νομίζουν ότι θα υπάρξουν πολλές ανατροπές στη ζωή τους ενδεχομένως. Είναι επώδυνο. Ναι, και κάποιες φορές έχουν δίκιο. Μπορεί να είναι και επώδυνο, αλλά να ξέρετε ότι αν δεν περάσουμε από αυτή τη διαδικασία να αναλύσουμε τον εαυτό μας και να τον γνωρίσουμε καλύτερα, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε και πιο όμορφα και πιο χαρούμενα.
0: Ξέρετε κάτι, είμαι σίγουρος ότι οι μεγαλύτεροι ντρέπονται. Και οι μεγαλύτεροι αλλά και οι μικρότεροι ταυτόχρονα έχουν πάθει και αυτό που λέτε και εσείς. Δηλαδή ότι φοβούνται μήπως ανακαλύψουν ένα τέρας που είναι καλά κρυμμένο και δεν θέλουν να το γνωρίσουν ποτέ.
1: Αλλά σκεφτείτε ότι με αυτό το τέρας μπορεί να ζουν όλη τους τη ζωή.
0: Έλατε,
1: και να είναι τέτοιο το βάρος που να μην μπορούν να απολαύσουν τη ζωή. Και η ζωή είναι δώρο και πρέπει να την απολαμβάνουμε. Και εγώ θέλω να αφήσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον κόσμο, ότι η ζωή είναι όμορφη και αξίζει να χαιρόμαστε και όχι να κουβαλάμε όλο αυτό το βάρος και όλα αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ, η ζωή τελειώνει. Όμως εμείς χρειάζεται να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε, να είμαστε πιο λειτουργικοί, πιο αισιόδοξοι μέσα στη μέρα μας, να έχουμε αγάπη, να παίρνουμε, να δίνουμε συναισθήματα και να επενδύουμε στους ανθρώπους και στις σχέσεις, κύριε Ροδίτη, γιατί πλέον έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες οι σχέσεις.
0: Κυρία Καρακασίδη, ξέρω ότι έχετε κάνει και πάρα πολλή δουλειά, ακόμα και με τα Ερτζιανά, με ραδιόφωνο από την ωραία Ζάκυνθο, από το νησί μας που μας έρχεστε, και νησί μου, καταγωγή μου. Εκείνο που θέλω έτσι να κλείσουμε με αυτό, είναι να σας ρωτήσω αν τελικά βλέπετε ότι υπάρχει, αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και υπάρχει μια διάθεση από κόσμο να ενημερωθεί, να μάθει, να μιλήσει, να έρθει σε επαφή, σε επικοινωνία με έναν ψυχολόγο.
1: Ευτυχώς υπάρχει και υπάρχει σε όλες τις ηλικίες πια, γιατί εγώ σχεδόν κάνω 18 χρόνια αυτή τη δουλειά και όταν πρωτοξεκίνησα όλοι με έβλεπαν με μισό μάτι και μου έλεγαν ότι σιγά μην έρθουμε να σου πούμε τα ενδόψυχά μας, ενώ σήμερα αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει, ευτυχώς που έχει αλλάξει, και όλο περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν, αλλά πηγαίνουν και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, και αυτό επίσης είναι πολύ ευχάριστο, γιατί πολλές φορές έχω διαπιστώσει ότι τα μικρότερα παιδιά, οι νέοι, οι κοσάριδες, έχουν περισσότερα ταμπού από ότι ο 60 και ο 70. Έχει αξία να το πούμε, ίσως σε κάποια άλλη μας συζήτηση αυτό, για τα στερεότυπα και το πώς τελικά βλέπουμε τη ζωή, ανάλογα με την ηλικία μας. Είναι λοιπόν ευχάριστο ότι πλέον πάμε πιο εύκολα στον ψυχολόγο και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας βοηθήσει στη γενική μας υγεία. Πολλά προβλήματα παθολογικά έχουν την αιτία τους σε ψυχολογικές αιτίες.
0: Ψυχολογικές αιτίες που αυξάνουν το άγχος
1: ανεφλόγου και το σώμα μας μετά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρακασίδη Μέρη. Να το πω σωστά. Καρακασίδη, κυρία Καρακασίδη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: και
0: καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και χρειάζεται να μην τα παίρνουμε αψήφιστα τα πράγματα, αλλά να προσέχουμε όπως προσέχουμε και πάμε στο γιατρό, να δεχτούμε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα και αλλού. Δεν είναι κακό. Δεν είναι σε, είπε κανένα τρελό ή τρελή. Μην αγχώνεσαι. Ο ψυχολόγος πάντα καλό κάνει. Τώρα, ξέρετε τι παρατηρώ, ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση, και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Endersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε αποφώνηση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Γεια και χαρά σε όλες και όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σφατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
14: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
15: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
14: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τον Μάιο και με τη νέα τάση των νέων να μην καταναλώνουν στις εξόδους αλκοολούχα ποτά. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
17: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
16: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
17: Σταθερά στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Τον Μάιο άγγιξε το 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κομβικός ο ρόλος της ενέργειας, με αυξήσεις 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και πάνω από 24% στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η ετήσια αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%.
16: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος αρνείται, εμπλοκή ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μεσολάβησαν 6 ώρες μέχρι να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ φέρει και αμοιχές στα χέρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
17: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποιούσαν και ανήλικους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.
16: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
17: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
16: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
17: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράν υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
16: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
17: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.
16: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΆΚΑ, στον τέταρτο τελικό της Basket League. Άλλη μια νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για να κατακτήσουν τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πρασίνων, τότε θα διεξαχθεί και πέμπτος αγώνας το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
17: Σε οριστική συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον Παύλο Μαφαίο για την απόκτησή του. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.
16: Και στα του καιρού, γενικά αίθριος ουρανός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με την αίγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
17: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
18: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάφοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι της Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
6: Το θέμα της ημέρας.
16: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
19: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%, οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
16: Κατά 0,2%.
19: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% στο 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε ένα χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι
16: και αυτό πολιτή. Έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
19: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
16: Σχεδόν ένα στους δύο.
19: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. 24,4% σε έναν χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται αιτήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις ημέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
16: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
19: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Βασίλη.
16: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάσσονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη. Ο συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.

0: ώρες αναδόση στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε, μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μέσα στο σπίτι, αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή.
1: Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
0: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως τον προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής, από την νεκροψία που πραγματοποίησε η δολοφονία μητέρας και γιου, σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10, έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν, αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι κατά τη διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο, παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου. Του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φαίνεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία.
1: Δύο μέρες πριν είχε έρθει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το εξωτερικό.
0: Είχε έρθει δύο ημέρες πριν, και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα, που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο. Μάλιστα, ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
1: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι,
0: όπως πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα, πριν όμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
1: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
0: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο συζητούμε, το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονο, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολύ μαχαιριές. τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως, είναι αυτά με το μαχαίρι,
1: με το μαχαίρι.
0: Και όχι βεβαίως με το αεροπόρο.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται

0: στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
1: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληπέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την... για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξαπλουλήσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο σε συνέχεια θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλάει για προσπάθεια από προσανατολισμού.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του συντάγματος το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
2: Να υπάρξει ευρεία συνένεση δηλαδή.
3: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για τον νόμο περί
2: ευθύνης υπουργών
3: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους δύο μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των δύο μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το Βήμα της Δουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
5: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο?
2: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Ας τον ακούσουμε.
6: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στο Νεύρο, στα χερσαία σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
7: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
6: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
2: Το απόγευμα εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Πασόκ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις του Χαριδούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα στελέχη χωρίς εξαιρέσεις. Μοιάζει αποφασισμένος Μαριτίνα Ζαφυριάδου να μην δεχθεί διαφοροποίηση στο εσωτερικό.
8: Θα μπορούσε κανείς να πει, Ελισάβετ, ότι έχουμε προειδοποιητικές βολές από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσους αμφισβητήσουν ή θελήσουν να το κάνουν την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε χθες, μιλώντας στο ΟΑΝ, ότι το κόμμα που παρέλαβε από την έμνηση Φόφη Γεννηματά δεν θα γίνει συνιστός άλλου κόμματος και πως αν κάποιος τοποθετηθεί δημόσια σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία, τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του, και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίου στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα όχι μόνο στον Χαριδούκα, που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το...
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Εξουσία στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμπλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική, με βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, στις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές, στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσιμες είτε θα έχουν παρεμφερείς θέσεις και πολιτικές ιδέες με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
10: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την αείμνη στη Φόφη Γεννηματά παρέλαβα ακόμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη γραμμή?
11: Βεβαίως.
10: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
11: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
12: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζομαι, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως, δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
0: Η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, είπε από την πλευρά του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.
13: Δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή. Το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα. Όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς. Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
2: Στο χάος των σοβαρών αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων έχει βυθιστεί το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός άνδρα από το Σουδάν σε 40χρονο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους και πυρπόλησαν κατοικίες και οχήματα. Πολλοί απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και οι αρχές διέκοψαν προσωρινά όλα τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Τζένι Κρυθαρά, και εν μέσω οργής ο δράστης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου.
8: Έχει ήδη προφυλακιστεί η Βασίλη, καθώς άγρια τα επεισόδια στο Belfast με ακροδεξιές ομάδες να πυρπολούν σπίτια και οχήματα μεταναστών μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Οι διαδηλωτές τοκοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Belfast, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κύριος ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φαίνεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
2: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοία εξαπέλυσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
8: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
0: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
14: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έμπηξαν 20 στόχους σε εγκαταστάσεις αεράμινας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικό ναυτικό στόχο στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον. Έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμονάς στο Λίβανο. Ελφάβετ.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
20: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει ενοπνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σοκτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελλείψης αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην οδηγεί δεν θα πίνει, ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο ενοπνευματώδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετ, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτόν τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησε να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα το δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συγκλονώντα. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν τον τίτλο, όπως σωστά είπες, Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, χθες ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Τον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίχτη για την απόκτηση του Παύλο Μαφαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Παμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγκεκάνο, στην οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην Ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το Πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην Ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό, η κάτοχος τίτλου Ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετ Βάρος. Και το Στίβο, σήμερα.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο Επικοντό και τη Σελήνα Φτέκο στον Ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες. Όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά, ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr, Ελστάτ στο 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο αυξήσει σε καύσιμα και ενοίκια.
5: Και στο ενικός.gr Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
14: έξοδος 33,
13: και στο relos.gr.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
15: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
14: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
16: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
21: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
22: Κτέλα Χαΐας.
23: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
22: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
24: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
25: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
24: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
25: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
24: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
25: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
24: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
25: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
24: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
26: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
27: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: εγώ θες να αρχίσω σήμερα γλυκά ή με γκρίνια?
1: Όχι, θέλω να αρχίσεις γλυκά, γλυκά, γιατί την γκρίνια θα την έχουμε ούτως ή άλλως πιο μετά.
0: Πόσο γλυκά
1: με... Έλα να αρχίσουμε λίγο γλυκά
0: με ανδρουλάκι,
1: σήμερα.
0: Με πολλάκι.
1: Αχ, Παναγία,
0: όχι.
1: Αυτό δεν είναι
0: με
1: γλυκά.
0: Τραμπ.
1: Αυτό
0: θες
1: δεν
0: Τραμπ.
1: Είναι γλυκά.
0: Θες Τραμπ.
1: Έλα να πούμε την καλή είδηση της ημέρας. Τραμπ. Ποια είναι, έχει καμία?
0: Ναι, ότι έχουμε και χειρία.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Μήπως θυμάσαι τι συζητούσαμε?
1: Πόσες πιθανότητες δίνεις?
0: Μήπως θυμάσαι
1: τι
0: συζητούσαμε?
1: Πώς και δεν θυμάμαι, τι έχω?
0: Λοιπόν, θα σου πω, ας ξεκινήσω με αυτό το γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όπως θυμάσαι, είχα γίνει σχεδόν γραφικός τις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι θα βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα μία δόση πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα βλέπουμε δόση πολέμου?
1: Γιατί είναι η ώρα που είναι ξύπνιος, γιατί... ο πρόεδρος.
0: Όχι, γιατί κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα σου το πω πως το έχω στο μυαλό μου. Βλέπεις, κοιτάω εσένα, δεν έχω κανένα χαρτί μπροστά
1: ναι, ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες λέγαμε ότι ο πρόεδρος 37
1: ακριβώς
0: φορές έχει πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία.
1: Τις μέτρησα το CNN.
0: Χτες, αφού το είπαμε,
1: γίναν
0: 38.
1: Έτσι.
0: Μόλις γίνονται 38, κάνει εκεί, λέμε τώρα φτιάχνουμε την εκπομπή του Open, τι σημαίνει. Λέμε περιορισμένη δισκογραφία στον πόλεμο, να βάλουμε 5 λεπτά στο τέλος. Ούτε τον Belfast δεν είχε κάνει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή κάνει μια ανάρτηση ο Τραμπ, 10:30, 11, που λέει
1: είναι
0: μας
1: η ώρα
0: ρίξαν...
1: που ξέρει ότι τον παρακολουθείς. Και,
0: μας...
1: και κάνεις τη σκαλέτα.
0: Μας ρίξανε απάτσι στα στενά του Ορμούς, θα απαντήσουμε. Μπαμ! Έκτακτα παντού σε όλο τον κόσμο. Έρχεται νέος γύρος πολέμου. Μετά βγαίνει άλλη ανάρτηση που είναι CENTCOM, δηλαδή είναι η Αμερικανική Ναυτική Διοίκηση και ο Τραμπ, και λέει απάντησή μας θα είναι μεγάλη. Θα είναι χειρή. Θα είναι εκτεταμένη.
1: Και χειρία.
0: Αυτή και χειρία, ναι. Έρχονται οι Ιρανοί, λένε,
1: καλή.
0: Αν απαντήσετε, θα απαντήσουμε. Και θα η δική μας απάντηση να δείτε πόσο μεγάλη θα είναι. Ετοιμαζόμαστε να γίνει πόλεμος. Χτυπάνε οι Αμερικανοί σε 4 σημεία, κυρίως ραντάρ, αεροναυτική διοίκηση. Θυμάσαι το νησί Κέσμ που είναι το πάνω-πάνω το μεγάλο στα στενά του
1: ορμού. Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αυτό και άλλα 3 γύρω-γύρω σημεία. Χτυπάνε οι Αμερικανοί. Απαντούν οι Ιρανοί χτυπώντας τον 5ο Αμερικανικό στόλο, παρακαλώ, στο Μπαχρέιν, και χτυπούν και η Ιορδανία και Κουβέιτ. Άρα είχαμε τη νύχτα κανονικό πόλεμο. Δες του λεπτομέρειες τώρα να μην κουράσουμε κάτι που έχω χτυπήσει, κάτι άλλο γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και να πάμε μετά, στο διατάφτα.
0: Μετά από αυτά βγαίνει ο Βάνς και λέει πραγματικά είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, είδες, γελάμε το λέω.
0: Η οποία λέει μπορεί να χρειαστεί μέρες, εβδομάδες, καιρό.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι, ναι. Μας περνάνε για ηλίθιους?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Πώς το
1: τραγουδούσε
0: να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
1: Ναι, να δεις που κάποτε
0: ναι, ναι,
1: θα ναι, μας πούνε
0: αυτό
1: και.
0: Θα βάλω αύριο, αυτό,
1: αυτό, αυτό.
0: Θα βάλω αυτό αύριο.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο λέω
1: αυτό,
0: από τώρα, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άκου. Εδώ είναι
1: Λιώκας
0: προφανές.
1: Λιώκας δεν ήταν και αυτό, μου φαίνεται. Ναι, ναι, ναι, λέει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι προφανές, το έχουμε πει 100 φορές, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει. Τους
1: και συνεχίζει να θέλει τον πόλεμο.
0: Τύχες πολλά, χθες είχε 11-12 νεκρούς στην Τύρο, στον Νότιο Λίβανο. Απαντούν οι
1: Ιρανοί.
0: Οι Ρεχεσμπολά,
1: οι
0: δηλαδή,
1: οποίοι έχουν
0: λίγο
1: μπει με τα για τα καλά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Το Ισραήλ, όσο υπάρχει αυτό το μέτωπο, κρατάει ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν λέει, όσο χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, εμείς θα απαντάμε. Χτες ήταν άλλη αιτία, ήταν το απάτσι που έριξαν. Δικαιολογία, ενδεχομένως δικαιολογία. Εγώ δεν μπορώ να πω δικαιολογία, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Αλλά,
0: αλλά
1: δεν
0: σταματήσει...
1: μπορεί τώρα, δεν είναι τόσο εύκολο τώρα.
0: Πρέπει
1: να το σταματήσει τον πόλεμο.
0: Πρέπει να υπάρξει ένας άλλος Νετανιάχου από αυτό που υπάρχει, που δεν αλλάζει. Ένα άλλο
1: θέλει.
0: Ισραήλ και ένα άλλο,
1: άλλο
0: Ιράν με άλλους φρουρούς της επανάστασης. Επειδή τα δύο από τα τρία δεν αλλάζουν.
1: Έχει μπλέξει για τα καλά, λοιπόν.
0: Ναι, και πώς θα τελειώσει αυτό?
1: Και έχουμε μπλέξει όλοι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει μπλέξει μόνο ο Τραμπ. Έχει μπλέξει όλος ο πλανήτης.
0: Πώς θα τελειώσει
1: το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και άλλο μέτωπο πάρα πολύ δυνατό στο Belfast, όπου ένας 40χρονος, ένας Σουδανός, πήγε να κόψει το λαιμό. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με ένα 40χρονο στο Belfast. Πήγε να του κόψει το λαιμό στη μέση του δρόμου, τον χτυπούσε και ξεκίνησαν τρομακτικά επεισόδια, έχει πάρει φωτιά. Ξεκίνησε από το Belfast η εξέγερση κατά των μεταναστών στην Ιρλανδία και έφτασε ως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία απέναντι. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, οι εικόνες της ημέρας. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και σπάνε σπίτια μεταναστών. Είναι οι ομάδες, τα γκρουπ με τα ρόπαλα, μπαίνουν μέσα, τα σπάνε, φεύγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι λεωφορεία, καταστήματα, αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ σε εισαγωγικά κατά των σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό

0: Ναι, μην πανηγυρίσετε τα 5,4.
1: Όχι, παιδιά, μην πανηγυρίσετε. Δεν έχει καμία.
0: 5,2.
1: Ναι, 5,2. Τι 5,2, τι 5,4.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Ανατιμήσεις παντού.
0: Να πω
1: σε
0: επιμέρους.
1: Κρέατα, σε νοικία, σε καύσιμα.
0: Να θέλεις. Λοιπόν, μοσχάρι 17,6. Αρνί 16,2. Ψάρια 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο 53,2. Το θέρμαν, στο κίνηση 24,4.
1: Άλλα καύσιμα 34,8.
0: Νίκια 7,7. Ναι. Ασφάλιστρα υγείας 7%.
1: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2. Ναι. Για όσους θέλετε να κλείσετε κανένα εισιτήριο.
0: Όσο είναι και αυξήσεις των συντάξεων.
1: Ναι,
0: τόσο
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι.
1: Ναι.
0: 39,2 πόσο είναι, 44, 52.
1: Βέβαια, 52, 120%.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ο κ. Θοδωρικάκος δέχθηκε σήμερα σε συνάντηση τον κύριο Πεταλά, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων. Θέλει να κάνει μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Τους λέει, παιδιά, ρίξτε τις τιμές. Όσο δεν ρίχνουν τις τιμές, παραμένει το πλαφόν στο κέρδος. Θα παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Δεν το θέλουν καθόλου τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος το δήλωσε ότι αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν, το πλαφόν θα παραταθεί για 2 μήνες. Επομένως, τι έχουμε, θα μας σώσει το πλαφόν?
1: Όχι.
0: Δεν θα μας σώσει το πλαφόν. Είναι μια κίνηση. Τι έχουμε λοιπόν, ένα πληθωρισμό να επιμένει. Ένα πληθωρισμό που είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Γιατί το 5 είναι ο μέσος όρος.
1: Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
0: Τα τρόφιμα είναι παραπάνω.
1: Γιατί νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν δεν αντιμετωπίζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός αυτός είναι μεγάλος πληθωρισμός. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που συζητούσαμε με διάφορους οικονομολόγους και μας έλεγαν για πληθωριστικό σοκ.
0: Φυσικά.
1: Να το, σιγά σιγά.
0: Και έχω το χειρότερο.
1: Έχει αρχίσει και εμφανίζεται. Έχω και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερο.
0: Αύριο, όταν έχετε πληθωρισμό, τι έρχεται ταυτόχρονα? Αύξηση επιτοκίων. Βέβαια, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη είναι 3, κάτι. Εδώ είναι 5,2. Υπάρχει και αυτό, κράτατο. Επίσης, να σου πω σε κατηγορίες. Διατροφή 3,5. Στέγαση 11,6.
1: Συνεχίζει να αυξάνεται. Ναι. Είναι που είναι η στέγαση στα
0: πανάκριβη.
1: 6. Σκέψου είναι 11,6 ακόμα.
0: Μεταφορές 11,5. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,5. Πού να τα πιάσουν αυτά οι άνθρωποι? Με τα 1000 ευρώ σύνταξη που παίρνουν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα?
1: Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και ο μέσος μισθός, Νίκο. Και είναι
0: μισθός.
1: Κάτι που συζητάμε κάθε μέρα.
0: Φυσικά.
1: Και ο βασικός μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή Μητρόπουλο. Θα του πω εγώ τα νέα για να πάρει τη σκυτάλη για τις συντάξεις. Διότι είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, που έκαναν λόγο για αυξήσεις.
0: Ότι κάτι παραπάνω θα δουν οι συνταξιούχοι που θα δουν ήδη, να μου πεις, ψίχουλα. Θα τα πω. 300 ευρώ το Νοέμβριο για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουμε πει, ανά των 65, οι χείρες μέχρι από 60 και πάνω. Το δεύτερο είναι η αύξηση 2,5%, δηλαδή πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, τόσο θα είναι περίπου στο τέλος του χρόνου. Και το τρίτο είναι η ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσάπαλο το πρωί, θα είναι αυτά, γιατί εγώ μαθαίνω ότι θα είναι κι άλλα. Το επιβεβαίωσε. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μαζεύουν χρήματα.
1: Περίμενα
0: να σου πω την είδηση. Μαζεύουν χρήματα. Τα χρήματα ήδη θα έχουν μία εικόνα όταν κάνει ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και εκεί ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ακόμα ένα μέτρο που δεν ξέρουμε, ενίσχυσης εισοδημάτων των συνταξιούχων.
1: Αυτό
0: θα
1: λοιπόν τι δείχνει, μισό λεπτό, αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι προεκλογικά, γιατί δεν θα είμαστε ακριβώς προεκλογικά, καταλαβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μην ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι
0: επιπλέον.
1: Αυτό, επιπλέον και για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα πω όλα τα σενάρια.
1: Γι' αυτό
0: που διαβάζω,
1: θα πάει
0: αλλά
1: στη ΔΕΘ
0: θα είναι
1: ανακοίνωση,
0: κάτι παραπάνω.
1: Γιατί ναι, αυτή τη φορά είναι και προεκλογικά. Πολλοί συνταξιούχοι θα πάνε στην κάλπη. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, αυτό που μου λες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με
0: σωστά,
1: το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη.
0: Σωστά, αλλά πέραν της κάλπης, εγώ εύχομαι να είναι κάτι που πραγματικά να ενισχύει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.
1: Να
0: μην
1: είναι
0: 50 και 100 ευρώ, γιατί είναι 100 ευρώ. Για 30 είναι 3 ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν ήταν και η αύξηση που ήταν ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι,
1: άμα
0: θα μπορούσε
1: το κάνουμε
0: να είναι ένα πλέγμα,
1: τα λιλιανά.
0: Πλέγμα μέτρων, να είναι και κάτι παραπάνω και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και των εισφορών ασθενείας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ακούσουμε σίγουρα τη μείωση και όχι κατάργηση, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, προκαταβολής φόρου που γράφεται. Δεν μπορεί να καταργηθεί. Είναι 4 δις, λέει, το έσοδο. Επίσης θα δούμε την κατάργηση τέλους επιδεύματος. και θα δούμε και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Το θέμα είναι, Λουκία, αυτά.

0: αυτά. Ένα. Δύο. Αν βρεθεί ένα ακόμα και
1: πει. Με αυτόν τον πληθωρισμό και με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, φτάνουν. Φυσικά και δεν φτάνουν. Γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη τσέπη βγαίνουν.
0: Λοιπόν, λέω να, μας, να πούμε ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε μηνύματα, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε το θέμα των ανατιμήσεων.
1: Ναι, και,
0: των και
1: να μας στείλετε και τα δικά σας, βλέπω ήδη ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Αν
0: και
1: έχετε
0: και
1: άλλες ερωτήσεις, να μας τις στείλετε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Κοντά μας συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και όπως σας είπα, περιμένουμε τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Στείλτε μας ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Λοιπόν, πρώτον, εγώ θέλω να μας στείλετε για το κόστος ζωής, για τον πληθωρισμό 5,2, για τις αυξήσεις στα καύσιμα, σε διατροφής που ξεπερνούν και το
1: 20%. Αν μας πείτε αν τα βγάζετε πέρα και πώς τα βγάζετε πέρα.
0: Τι περιμένετε αν είστε συνταξιούχοι παραπάνω και τι, ποια είναι η κατάστασή σας και τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει πραγματικά. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο 4/25 και θα έχουμε και τη Ρέκα Λαποθαράκου 5/25. Εδώ έχω άλλη είδηση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω δύο είδησεις. Η μία είδηση αφορά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ώστε 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ούτως ή άλλως είναι σε πάρα πολύ αδύναμη κατάσταση, να σταματήσουν να πληρώνουν υπέρογγες δόσεις και τόκους, και ο τόκος να πέσει από τα, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ από 250 στα 15 ευρώ το μήνα, σχεδόν στο 1/20. Γιατί? Διότι ο τόκος δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά στο μήνα, που είναι το πιο δίκαιο.
1: Έχουμε όμως τους σέρβισερς που ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια Κατσέλη.
0: Άλλη
1: και ως τότε χρεώνουν μόνο κεφάλαιο, παγώνοντας κάθε επιβάλλον. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άλλη είδηση, Λουκία. Η είδηση είναι ότι η απόφαση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο κύριος Τσάπαλος μας είπε το πρωί, βεβαιώνοντας πληροφορίες, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρεις, services και funds, αυτά καταλήγουν στο πρόγραμμα Ηρακλής, δηλαδή σε κρατικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα, αν υλοποιείται αυτή η απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά, να πεις τι μας νοιάζει. Ναι, σου λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν το αντέχει αυτό. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα, τι λέει ο κύριος Σπυρακάκης? Πρώτον, η απόφαση αυτή ισχύει για όσους προσέφυγαν και όχι για όλους. Εδώ διαφωνεί ο ρωτήτης και καθένας κυρία Καλαποθαράκου, θα μας τα πει. Εκπιζώ που είχε κινήσει και τη διαδικασία της προσφυγής. Το δεύτερο, ξεχάστε αναδρομικότητα από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι σαν να μην υπάρχει απόφαση.
1: Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι αναδρομικό και δεν είναι και σε αυτούς που έχουν προσφύγει, τι νόημα έχει?
0: Όχι, είναι σε αυτούς που έχουν προσφύγει, δεν είναι στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Όταν δεν είναι σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει.
0: Σε 5, σε 10, σε 15 θα εφαρμοστεί. Εδώ 350.000. Εδώ λοιπόν θα μας πει η κυρία Καλαποθαράκου τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει ακόμα ένας αγώνας δικαστικός. Αλλά πέραν αυτό, επειδή κανείς δεν το θέλει αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει την περίμετρο των δικαιούχων της εφαρμογής της απόφασης.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα αφορά το σύνολο των δανειοληπτών.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσάπαλο να το ρωτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που υπάρχει για την κυρία Καλαποθαράκου είναι ότι θυμάσαι εκείνη την καταδίκη της πιο μεγάλης τράπεζας, γιατί είχε στείλει επιστολές λέγοντας σε κατόχους 4 εκατομμυρίων λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, 4 εκατομμύρια.
1: Ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το premium, ας πούμε.
0: Ότι σας δίνουμε προνόμια και αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε 0,80 το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? 32 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τράπεζα με το καλημέρα.
1: Με
0: γιατί κανείς δεν διάβαζε 5 σελίδες, κανείς δεν απαντούσε. Λέει, αν σε δύο μήνες δεν απαντήσεις, αυτό είναι αυθαίρετο. Καταδικάζεται η τράπεζα ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η πρακτική. Και τι κάνει? Στέλνει επιστολή, εξηγεί τις θέσεις της και ξαναλέει το 0,80 και αν δεν απαντήσει θα ισχύσει. Όχι ρε Λουκία. Όχι ρε Λουκία. Δηλαδή δεν μπορεί οι υπουργοί να μιλάνε για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών και να λένε τέλος και την ίδια ώρα οι τράπεζες να κοροϊδεύουν κατάμουτρα και να τρίβουν στα μούτρα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, η μισή Ελλάδα δηλαδή, ότι αν δεν απαντήσεις 0,80 και αφού τους καταδικάζει το δικαστήριο ξανά αν δεν απαντήσεις 0,80, 0,80 για 4 εκατομμύρια είναι λεφτά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο σε πολλούς από εμάς πέρασε στον ντούκου. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, κανένας δεν ασχολήθηκε, αλλά οι τράπεζες κέρδισαν από αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ήδη
1: γιατί
0: αρχίσει.
1: Κανένας δεν θα κάτσει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα για τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα και για το κόστος ζωής. και πόσο παραπάνω πληρώνεται στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο κρέας και στις μεταφορές και στη βενζίνη και αν τα βγάζετε πέρα και σας περισσεύουν. Να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε και επίσης θα έχουμε ενότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, Λουκία. Με τον εκπρόσωπο της πεζοδικής και της Πουδά, βέβαια.
1: Άλλο
0: διότι φέτος η προθεσμία είναι 15 μέρες μετά, λίγη την άλλη Δευτέρα. 15.
1: Ναι, το θέμα πέστε είναι πόσοι έχουν καταφέρει πολύ να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
0: Πολύ λιγότεροι από πέρσι. Πολύ
1: και
0: λιγότερη.
1: Τι θα γίνει με αυτό, διότι μετά μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε δεν βρίσκουμε κανένα να τα μεταφέρει, τα καθαρίζουν και κάνουν προσάναμα. Αν μαζέψεις όλα τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα σε ένα βουνό, έχεις φτιάξει προσάναμα χειρότερο από το να υπάρχουν γύρω-γύρω στο οικόπεδο. Και πρέπει να πω ότι έχουν δηλωθεί μόλις 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος, πολύ λιγότεροι από πέρσι την ίδια περίοδο, τα πρόστιμα 2.000 ευρώ για τους παραβάτες. Οι ποινές φυλάκισης είναι 6 μήνες και 5.000 πρόστιμο, αν κάνετε ψευδή δήλωση καθαρισμού. Ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, λέει ότι η φετινή απειλή είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων, πάρα πολύ σοβαρό. Και υπομειδά, θα έχουμε τον εκπρόσωπό της σε λίγο. Λέει: δεν προλαβαίνουμε, πηγαίνετε 30 Ιουνίου. Mm. Διότι δεν έχουμε συνεργεία καθαρισμού και είναι πρόβλημα στις συνεχιζόμενες βροχές. Παρεπτόντως, θα σου πω για τον καιρό, Λουκία. Θα χαλάσει.
1: Θα χαλάσει.
0: Ναι. Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ναι.
0: Αύριο θα είναι το ίδιο με σήμερα, καλοκαίρι. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πάμε για βροχές σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα.
1: Έλα.
0: Κυρίως Παρασκευή αλλά και Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας.
1: Κυριακή.
0: Λίγο, θα αρχίσει να φτιάχνει σιγά σιγά.
1: Ωραία. Άντε.
0: Τι θες να πας για μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Άντε. Τώρα, μόλις έμπαινα μέσα, λέει ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, μεγάλο θέμα, ναι, η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μας
0: αυτό
1: το είπε.
0: Και το κρατούσε στα χέρια μου συνωματικά.
1: Το κρατούσες.
0: Είναι ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα, διότι έχουν θανατηφόρο τοξίνη.
1: Όλα έχουμε και αυτά δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στις θάλασσές μας. Δεν μπορώ.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει θανατηφόρο τοξίνη, απαγορεύεται να το φας, αλλά το πρόβλημα είναι σαν πειράχας οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Τον ταγκώνουν. Αν κολυμπήσεις και έχουν φτάσει, αυτά αφανίζουν τα αλλιεύματα και επιτίθενται και σε λουόμενους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επώδυνο.
1: Όλα έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι
0: και
1: άλλο
0: τσούχτρες.
1: Θα μας συμβεί. Και
0: τσούχτρες.
1: Πολλές τσούχτρες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε την ενημέρωση έτσι στο πρώτο μέρος, έχουμε αλλαγή τακτικής από το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ. Στην πραγματικότητα, να προειδοποιεί το Χάρη Δούκα με διαγραφή αν συνεχίσει το Αντάρτικο για συνεργασία με Τσίπρα.
1: Είναι αυτό που έλεγα χθες, τις πόσες στα πόσα Αντάρτικα καίγεται ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ας έρνεται.
1: Ναι.
0: Και άλλαξε στάση και είπε όποιος ακυρώνει τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Βλέπε Δούκα. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έχει πλήρη εικόνα, στην έρευξή του στο One, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Εξήγησε και γιατί όχι Τσίπρας. Διότι ο κύριος Δούκας λέει με Τσίπρα, ε.
1: Ναι.
0: Και λέει Τσίπρας. Και άρχισε πάλι να κατεβατώ και το είπε κόμμα Ιωταχή.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε λέει κόμμα Ιωταχή όπως κάποιοι άλλοι.
1: Βλέπουμε πάντως μεγάλη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Εμένα εντάξει, μου δείχνει προφανώς ότι πρέπει να έχουν θορυβηθεί και με όλη αυτή την ιστορία από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Βγήκε δημοσκόπηση της interview για την Political που έχει το ΣΥΡΙΖΑ Λουκία στην εκτίμηση 0,6.
1: Ναι. Εξαϊλώνεται. Είναι αυτό
0: κάτω,
1: που λέγαμε.
0: Κάτω
1: είναι αυτό που λέγαμε. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Πολάκη στο στούντιο. Μίλησε για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από τον κύριο Φάμελο. Έστειλε ένα τελεσίγραφο 10 ημερών στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα. Γιατί αν λες ότι είμαστε δίπλα στον Τσίπρα, πρέπει να έχει συμφωνήσει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα και μας εξηγεί, ή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, λέγοντας ανοιχτά ότι ο κύριος Πολάκης θα επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Φάμελο και να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης να πλήξει
1: τον κύριο Φάμελο
0: εσωκομματικά, διότι την ηγεσία την έχει ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι,
0: άρα και να το
1: άλλη,
0: λέει δεν γίνεται,
1: ναι,
0: δεν περνάει αυτό.
1: Ωραία, δεν περνάει, αλλά από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω. Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και εξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τον Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4 τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Άτυπη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν στη Σόφια, το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, έστειλε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
12: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λουκιά, θα σας προκαλέσω.
14: Αμέ.
13: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να λένε σημεία των προγραμμάτων τους, ακόμα και κόμματα που δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα, όπως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
14: Ναι.
13: Η Ελλάς. Έλεγε λοιπόν σήμερα η κυρία Αντωνοπούλου, αυτά που μας έλεγε και χθες ένα στέλεχος του κ. Τσίπρα, ότι στο πρόγραμμά μας είναι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας.
14: Ναι, ναι, ναι, τα έχω ακούσει και εγώ αυτά όλα.
13: Τα μερίσματα, ναι. Πώς το λένε, η δική εισφορά.
14: Η πατριωτική εισφορά.
13: Λοιπόν, θες να ακούσει μελόνι?
14: Μελόνι, βεβαίως. Ναι, θέλω να ακούσω μελόνι.
13: Θεωρούμε ότι έπειτα από δεκαετίες θυσιών οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία, οι κανόνες την χάνουν σεβασμού γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες, δεν θα βάλουν επιπλέον φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία. Είπα, θα σε προκαλέσω. Αυτή είναι η άποψή μου.
14: Δεν θα βάλουμε φόρους είναι... στα υψηλότερα εισοδήματα.
13: Η άποψή μου είναι ότι δεν τιμωρείς αυτούς που είναι πετυχημένοι, φορολογείς δίκαια τους πάντες. Δεν λες, θα έρθω να βάλω, κύριε, πέτυχες.
14: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως. Μισό λεπτό.
13: Κεφάλι,
14: όμως,
13: 40%.
14: Αυτή τη στιγμή όμως φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
13: Να μειωθούν αυτοί.
14: Αυτό θέλω να σου μειωθούν. Πω. Φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
13: Να τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν πετύχει και βγάζουν χρήματα για να
14: καλά, και η πατριωτική εισφορά. Χθες ναι. το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις πώς μου τη χαρακτήρισε. Φιλοδόρημα.
13: Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι η άποψη παγκοσμίως, στην παγκόσμια οικονομία, ότι όποιος πετυχαίνει τον χαρατσόνο, του δίνω μία στο κεφάλι, να τον τιμωρήσω.
14: Δεν θα είναι μεγάλο το
13: έχει,
14: χαράτσι.
13: Έχει
14: πάντως.
13: Αποτύχει, διότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην οικονομία. Το θέμα είναι επενδύεις, να υπάρχουν δουλειές, θέσεις εργασίας, φυσικά όχι υπερκέρδη. Εάν πρόκειται κάποιος να κερδίζει, να θησαυρίζει με δισεκατομμύρια στην πλάτη μας, αυτό είναι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να πας να πεις, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του θητεία, έχει εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Θα φας το κεφάλι. Γιατί αυτός που έχει πετύχει και δουλεύει 20 ώρες την ημέρα και δουλεύει 40 χρόνια και έχει παραπάνω, πρέπει να τον τιμωρήσεις.
14: Λοιπόν,
13: να μειώσεις το φόρο σε αυτούς που αδίκως το φορολογείς.
14: Αυτό ναι.
13: Να πάρεις πίσω τους άδικους έμεσους φόρους που είναι οριζόντιοι. Συμφωνώ.
14: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι πιο ευάλωτοι.
13: Ναι, βεβαίως.
14: Φορολογικά.
13: Λοιπόν, καθηγητής Μητρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
14: Καλησπέρα.
13: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που κουβεντιάζουμε, επειδή τώρα την Μελώνη που λέει εγώ δεν θα φορολογήσω εκτάκτως τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν θα τιμωρήσω αυτούς που δούλεψαν και πέτυχαν, αντίθετα θα μειώσω τους φόρους στη μεσαία τάξη και κάτω. Ενώ εδώ ακούμε από νέα κόμματα να λένε έρχομαι να επιβάλλω νέους φόρους σε αυτούς που βγάζουν πολλά. Τι λέτε?
15: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, και στη Μελώνη, στην Ιταλία, οι φτωχοί πληρώνουν όπως και οι δισεκατομμυρούχοι και εκατομμυρούχοι Έλληνες και Ιταλοί κατά 60% έμεσους φόρους. Οι εξαγγελίες είναι απαράδεκτες των πολιτικών.
13: Το πιο άδικο μέτρο είναι η έμεση φόρη, κύριε καθηγητά.
15: 55-60%.
13: Εδώ είναι 55% βεβαίως.
15: Λοιπόν, δηλαδή η έμεση φόρη. Τι να λέμε τώρα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν διαβάζω και χαίρομαι που πολύ η κυρία Γκάτσου προχθές, ένα σημαντικό στέλεχος και πρώην συνεργάτη μου, τον κύριο Τεμπονέρα, του ρώτησε τι θα γίνει ναι. με το... Τι θα γίνει με το νόμο
14: κατρόγκαλου.
15: Διαβάζω εδώ πέρα, ενημερώνω ξένο συνάδελφό σας. Τι είχε πει για το
13: σταδιακά θα το καταργήσουμε.
15: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για το ΣΕΔΙΟ. Και ήταν, λέει, πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε μια προοδευτική προσπάθεια νόμος κατρόγκαλου. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν πια είναι 40 άστρα, τα έχουμε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση.
13: Εσείς ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιού, αυτός που θα βγει σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, γιατί ζει και βασιλεύει ο νόμος Κατρούγκαλου.
15: Οι νέοι που τον ακολουθούν, εκτός από τους βουλευτές, τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν τους υψηλούς μισθούς, οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν τον ψηφίσουν, θα πάρουν σύνταξη κατά 30 έως 35%.
13: Εξαιτίας του νόμου, ακριβώς.
15: Όλοι οι νέοι, λόγω της ρήτρας Τσίπρα. Τι λέει η ρήτρα Τσίπρα? Η ρήτρα Τσίπρα λέει...
13: Ό,τι πιο άδικο.
15: Δεν το κατάφερε ούτε η Θάτσερ να το επιβάλλει, το κατάφερε εδώ η αριστερά, ή δίθεν αριστερά. Τι λέει? Αντί οι συντάξεις να βγαίνουν με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, όπως βγήκαν των παντεράδων μας οι συντάξεις, η σύνταξη του νέου που σας ακούει, και ξέρω σας ακούνε πάρα πολλοί νέοι, και σας κύριε Σαβλάκη και την κυρία Γκάτσου, θα βγουν με βάση το μέσο μισθό 500, 500, 400, 300 μηνών. Δηλαδή, οι μικροί υπολογιστοί τους, οι νεανότεροι μισθοί τους λοιπά, θα μετρούν το ίδιο και θα τραβάνε τις συντάξεις πρώτα κάτω. Η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, δηλαδή σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
13: Ό,τι πιο άδικο.
15: Αντί ποιο δεν υπάρχει πιο άδικο. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Η ρήτρα Τσίπρα για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 60. Τρέμουν οι γυναίκες που τον καταψήφισαν το 19, που τους φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν έχουμε ακούσει κάτι από τα στελέχη τους. Και χαίρομαι που εσείς και εσείς κύριε Δαμπλάκη, αλλά και η κυρία Γκάτσου έκανε μια και τον τελευταίο καιρό, ρωτάτε πέραν από το επικοινωνιακό.
14: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό αφορά τους αυτούς που πάνε στην κάλπη παραπάνω από όλα.
15: Και άκουσα την κυρία Γκάτση να το ρωτάει, λέει, ήταν αριστερή πολιτική η εκπόληση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Είναι φοβερό.
13: Τώρα, πάμε στα καλά νέα που έχουμε, γιατί...
15: Τα καλά νέα, ο πληθωρισμός δεν είναι καλό.
13: Όχι, αυτό είναι κακό νέο. Καθίστε να πούμε ένα καλό νέο και μετά θα πάμε και στο κακό. Επειδή υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι οι συνταξιούχοι πέραν των 300 ευρώ το Νοέμβριο, πέραν της κατάργησης προσωπικής διαφοράς και τους υπόλοιπους, της μικρής αύξησης 2,5% πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, περίπου 2,5% θα είναι στο τέλος του χρόνου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει κάτι παραπάνω που άλλοι λένε ότι θα είναι 100 ευρώ, 50, μείωση κάποιων εισφορών, θα είναι επιπλέον ενίσχυση των αποδοχών τους. Ο κ. Τσάπαλος λοιπόν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το επιβεβαίωσε, είπε ότι μαζεύουν χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει μια επιπλέον εξαγγελία σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες τι μπορεί να είναι αυτό, διαβάζω διάφορα, διότι εξαρτάται, εάν είναι 3 ευρώ την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, από το τίποτα καλύτερο, αλλά δεν βοηθάει. Έχετε αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει επιπλέον τους συνταξιούχους και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
15: Το μέγα πακέτο, διότι θα είναι μέγα πακέτο του Σεπτεμβρίου κατά τις δικές μας κληροφορίες, κατά 80% θα είναι για τους συνταξίους. Ξέρουν ότι αυτό είναι για το αδύνατο σημείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων κομμάτων, και θα εστιάσει κυρίως. Ξέρουμε ότι θα κάνει, πληροφορούμε, θα τα κάνει παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίους. Είναι σχεδόν σίγουρο. Και έχουμε ρωτηθεί. Ακούμε ότι αντί να φορολογείται, διότι περιφόρου πρόκειται, η ΕΑΠ είναι φόρος, κύριε Στραβλάκη, κύριε Γκάτσο, είναι ιδιώτικος φόρος επί των συντάξεων. Η ΕΑΠ επιβάλλεται από τον πρώτο ευρώ. Δηλαδή έχεις 1.450 ευρώ σύνταξη, θα πάρεις 3% από το 0. Έχεις 2.000, θα πάρεις 6% ή 8% ιδιώτικο φόρο περικοπή από το 0. Από το 0 φορολογείται και το εισόδημα. Φαίνεται και λοιπόν και έχουμε διπλή φορολόγηση των συντάξεων και από το εισόδημα και λόγω εισφορά αλληλεγγύης συνταξιών. Φαίνεται ότι εδώ και είναι σίγουρο μάλλον και είναι έτοιμη διάταξη που θα φορολογούνται ενδιαμέσως στα κλιμάκια. Από το πρώτο στο δεύτερο θα φορολογείται το ποσό των 300 ευρώ. Από το δεύτερο στο τρίτο επίσης και όχι από τη βάση από το 0 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια, αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης και θα μένει από 100 έως 150 ευρώ κάθε μήνα για κάποιους, επειδή κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω από 1.600 ευρώ πληρώνουν κατά μήνα και 100 και 80 και 150 ευρώ.
13: Επειδή είπατε για τη ΔΕΘ, να σας προσθέσω ότι στα σίγουρα μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάργηση του έλους επιτιδεύματος. Αυτά είναι τα σίγουρα μέτρα και η επανεξέταση των τεκμηρίων, για τα οποία επίσης διαβάζουν, να λέει ο Παναγιώτης, στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, έχεις μηδενικά εισοδήματα και φορολογείσαι. Στη Σκανδιναβία δεν είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω να μείνουμε στις συντάξεις. Επειδή ξέρω ότι είναι...
15: Συντάξεων. Η δεύτερη πληροφορία είναι και έχετε κάνει μάχη και οι δύο, να καταργηθεί το 6% υπέρ των επικουρικών συντάξεων, που είναι επίσης σκληρό μέτρο της κυβέρνησης Τσίπρα. Θυμίζουμε στους αξιοτίμους ακροατές ότι το 2015 υπήρχε μόνο ένα 4% επί των κυρίων συντάξεων. Με το νόμο 43-36 του 2015 ο κύριος Σίγα έκανε το 4% στις κύριες συντάξεις 6% και επέβαλε ένα καινούριο 6%, εδώ είναι και της κυρίας, 6% στις επικουρικές συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει το 6% επί των επικουρικών να καταργηθεί. Είναι καλό μέτρο. Θα μένουν χρήματα περιπέρω και στους κύριες κύριους, βεβαίως και στους συνταξιούχους. Οι επικουρικές είναι 1.300.000, θα ωφεληθούν όσοι βεβαίως έχουν περικοπή υπερυγείας. Και βεβαίως ένα άλλο μέτρο, φαίνεται ότι το έχουμε πει, το έχουμε χτίσει εμείς πιέζοντας, εννοώ εσείς οι δύο και εγώ, το τρακοστάρικο φαίνεται Το άκουσα και ο καλός μου πρώην φοιτητής Όμηρος Τσάπαλος, και αυτός ήταν φοιτητής μου και καλός μου φοιτητής. Φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα στην κυβέρνηση να επαναφέρει κάτι σαν αυτή την καρικατούρα, την παροδία δώρου Τσίπρα με το νόμο του 19, που έδωσε μέχρι 500 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα εφάπαξ ποσό κατά μήνα, θα ήταν σε μόνιμη βάση και ήταν σε θετική κατεύθυνση, και κλιμακωτά για αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 500 ευρώ, 70%, 60%.
14: Άρα 100%. Να παίρνουν τα 300 ευρώ κάθε πότε.
15: Φαίνεται ότι το 300 θα το κάνει 400. Κάποιοι τον πιέζουν, αγαπητή Λουκία, και να γίνει 500 και να το δώσει χωρίς εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, να το βαφτίσει 13η σύνταξη, είναι σε μόνιμη βάση, άλλωστε το 400, και να παίξει πολύ με τους συνταξίους, με τη μεγαλύτερη κοινωνική δεξαμενή, είναι 2.600.000, βάλτε και οικογένειες, άρα εκεί θα παίξει πολύ ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, διότι θεωρούν ότι είναι το πιο αδύνατο σημείο της κυβέρνησης, διότι λέει Τσίπρα που λαϊλάτισε τις συντάξεις.
13: Κύριε καθηγητά, είχαμε πάλι πολλά πρωτοσέλιδα για αναδρομικά 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε 100, σε 200, σε 300.000 συνταξιούχους. Είναι, καταλαβαίνω, επιμέρους ρυθμίσεις, όμως στη μεγάλη εικόνα, στα αναδρομικά 15-16, ακόμα δεν έχουμε φως, δυστυχώς.
15: Τα μεγάλα αναδρομικά, τις 370.000, το ελεγόμενο εντεκάμινο.
13: Εδώ η κυβέρνηση είναι βαριά.
14: Ναι, τα οποία έχουν καθυστερήσει.
15: Είναι βαριά εκτεθειμένη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσο, είναι βαριά εκτεθειμένη το Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση. Διότι είναι, πάμε στον 7ο χρόνο. Η απόφαση είναι του 19. Προσωπικά τη δίκασα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στα Κελαροπούλου Πρόεδρος. Κάναμε σκληρή αντιπαράθεση, διότι εμείς θέλαμε όλους τους μήνες από τότε που περικόπησαν. Το δικαστήριο τότε επιδίκασε προεδρευούσεις της κυρίας Σεκελαρουβού μόνο 11 μήνες, διότι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα και γι' αυτό σταματάει το 11μήνο το Μάιο του 2016. Έτσι είπε η κυρία Σεκελαροπούλου με επιχειρήματα, ότι ο νόμος Τσίπρα ξανακατήργησε τα δώρα, δεν τα δικαιούσε μετά το 2016. Έτσι λοιπόν τώρα, εδώ είναι βαριά εκτεθειμένη. Γιατί υπάρχουν 7 κατηγορίες αναδρομικών. Η κυριότερη είναι αυτή που συζητάμε. Το 11μήνο. Είναι 370.000 συνταξιούχοι. Που έχουν κάνει αγωγές έγκαιρα. Έχουν ικανοποιηθεί 20.000. Κύριε Στραβελάκη, 20.000. Κύριε Γκάτσου, στις 370.000. Δεν λέω τη μεγάλη αδικία που εκθέτει το πολιτικό προσωπικό, κυρίως της κυβέρνησης, διότι 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι αποθαρρυνθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε, να μην κάνουν αγωγές, να μην πάνε σε δικηγορικά γραφεία, γιατί ό,τι θα ισχύσει για αυτούς που προσέφυγαν, θα ισχύσει και για αυτούς που δεν προσέφυγαν.
14: Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί.
15: Είναι μεγάλη ανηθικότητα του πολιτικού στήματος. Να πει, έστω να τα πάρουν και αυτοί χωρίς τόκους, κυρία Γκάτσου. Οι άλλοι παίρνουν και τόκους, αλλά πέσει τώρα, έχει πάρει το 1/10. Τώρα είναι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα 30 χρόνια πλάς. Και αυτή προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση στην Ολομέλεια. Και είμαι περήφανος διότι ακυρώσαμε πολλά ποσοστά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και είπε όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια επανυπολογίζονται οι συντάξεις τους, παίρνουν μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη και παίρνουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό πάει με τον Αραμπά. Θεωρώ ότι εδώ και επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Και για δύο ειδικότερες κατηγορίες, κάποιοι στις επικουρικές έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει την αύξηση, και κάποιοι στα βαρέα και αρτιγινά έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει. Τώρα,
13: μάλιστα,
15: φαίνεται ότι η κυβέρνηση σωρεύει όλες τις κατηγορίες των αναδρομικών για να θυμούνται κοντά στις εκλογές οι συνταξιούχοι, προκειμένου να ψηφίσουν, ότι πήραν τα αναδρομικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
13: Για να δούμε, γιατί νομίζω τόσα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα δώσει όλα αυτά που λέτε. Θα δούμε. Μακάρι οι συνταξιούχοι πάντως δικαιούνται αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
15: Θα διακόπτω. Έχει πλεόνασμα για όλο το 25 ΕΦΚΑ 1.800.000 ένα δισεκατομμύριο.
13: Το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον κύριο Βαρβέρη και λέει ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι προς διάθεση.
15: Όχι. Στη σκέψη να πούμε και τους λόγους. Να το ρωτήσετε, να τον πάρετε να το ρωτήσετε. Έχει 1.084.000.000.
13: Και ο ίδιος ότι δεν είναι προς διάθεση.
15: Κύριε Στραμπελάκη, μόνο στον κουμπαρά τη ΕΑΣ, στο ΑΚΑΓΕ, είναι 24 δις παρκαρισμένα στην Τράπεζα Ελλάδος. Αυτά δώρα μπορεί να τα κάνει. Κύριε Στραμπελάκη, τι σύρες μπορεί να δώσει. Κύριε Στραμπελάκη, 13η σύνταξη. Είναι 24 δις, να το ξαναπώ, από την ΕΑΣ, από το 2010, επί κύριων και επί κουρκών. Είναι των συνταξιούχων, κύριε Στραμπελάκη, αγαπητή Λουκία. Να πάρει 2 δις. Προχτές προεξόφλησε 8 δις σε κυβερνήσεις που μας δάνεισαν στο πρώτο μνημόνιο. Λέμε από τα παρκαρισμένα του ΑΚΑΓΕ που είναι χρήματα των συνταξιούχων μας που μάτωσαν, να πάρει 2 δις και να τα κάνει δώρα, να τα κάνει δεκάμινο. Δεν είναι έτσι, κύριε Σταυλάκη.
13: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε
14: Καθηγητά. Καθηγητή
13: Αλέξη Μητρόπουλος, τον μαζί μας. Πάμε σε ειδήσει κατευθείαν, Γιώργο. Πάμε.
14: Έτσι λέει ο Γιώργος.
16: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
19: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
20: Ναι, πάμε.
21: Πού θα πάμε?
22: Κρήτη.
20: Μήλο.
19: Κρήτη λέω κι εγώ.
20: Μήλο.
22: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
19: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
20: Ναι.
22: Πάει το ταμείο.
19: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
20: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
21: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
27: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
28: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
27: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
30: Προπόληση more.com. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά.
1: Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
13: Τον καθηγητή Λουκία για τις συντάξεις και πραγματικά σου λέω ότι ανυπομονώ να σταματήσει η συζήτηση για τον Τσίπρα, τις συνεργασίες,
14: και να μπούμε στα πραγματικά προβλήματα.
13: Και να συζητήσουμε ακριβώς ποιος θα μας πείσει ότι έχει πρόταση
14: λύσεις στα προβλήματα.
13: Λύσεις έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μας αποδείξει ότι
14: είναι κοστολογημένοι, υλοποιήσιμοι κτλ.
13: Και να σου τάξω εγώ και συντάξεις και αυξήσεις και μισθούς και μειώσεις φόρων και έκταση φόρων.
14: Και 13η και 14η και αυτό εύκολα είναι
4: αυτό. 105,3.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλεο και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Νέα επιχείρηση για ρευματοκλοπές πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια που ξεπερνούν σε μήκος στα 4 χιλιόμετρα και συνελήφθησαν 11 άτομα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που παρενόχλησε δύο παιδιά το περασμένο Σάββατο στη Σούδα των Χανίων. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλον ημιτελικό στις 8 η Ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Αντρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather.
8: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. 8 λεπτά φτάσαμε. Γιώργο, φέρνει διαφημίσει και από το σπίτι. Ο Γιώργος Τζεβελεκίδης, ξέρεις, έχει μια βαλίτσα. Φέρνει και ένα 20 λεπτό από τις 5, 4 παρα 10. 4 και 10, 20 λεπτά διαφημίσει.
1: Έτσι κάνεις, Γιώργο.
0: Εντάξει, Γιώργο. Πολύ ωραία. Πουλάς Λουκία, φαίνεται.
1: Έτσι κάνεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσουνη και Στραβελάκης εδώ μαζί σας στις 5 σε ένα απογευματινό, ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Με το θερμόμετρο, κάτσε να σου πω, Λουκία, που δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι
1: πάντως λουτράκι, έχει ήλιο έξω.
0: Λουτράκι 35,2, Κρανίδι 35,1, στην Πάτρια 34,6. Εδώ φτάνουμε μέχρι 34 το πολύ. Ξαναλέω, από Παρασκευή θα χαλάσει ο καιρός όλη την Ελλάδα και στην Αττική. Θα έχει βροχές όλη την Ελλάδα. Θα κρατήσουν και αρκετό κομμάτι του Σαββάτου. Ήταν άρθρο Σαββατοκύριακο. Σου κάνω καλύτερη πρόταση. Παρασκευή Σάββατο. Σου δίνω την Κυριακή.
1: Μου τη δίνει πάλι καλά.
0: Ωραία, θα πέσει θερμοκρασία. Θα πέσει, δεν θα χιόνια. Θα πάει στου 30. 34-28. Και την άλλη εβδομάδα, να το καλονέω, από 15 μπαίνουμε σε full καλοκαίρι. 15 Ιουνίου. Φουλ καλοκαίρι.
1: Καλοκαιράκι.
0: Και θα είσαι εδώ να κάνεις κάθε μέρα εκπομπή όλο το καλοκαίρι, Γιάννη Βασιλόπουλο.
1: Όχι,
0: κάθε
1: όλο
0: μέρα.
1: Το καλοκαίρι. Όλο. Για, συγγνώμη.
0: Θα φύγεις.
1: Συγγνώμη.
0: Το 15 Αύγουστο, μόνο μια μέρα.
1: 14-15.
0: Ναι, ναι, δύο μέρες.
1: Δεν μου τα λες αυτά και πάθω κάτι τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι η κυρία Δημήτρα Πανανού, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Φράνσις Παράσχη, εσείς 2.11.200.8.200. Email στο studio papakirialfm.gr. Λέει εδώ ο Νίκος.
1: Εδώ πάντως έχει πάρει φωτιά τα email με τους μισθούς και τις συντάξεις και όλα αυτά.
0: Βλέπω το τελευταίο. Νίκος, αν κατεβαίνατε, λέει, για υπουργός οικονομίας, θα σας ψήφιζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Μην το κάνεις, θα χάσεις. Αν και λέει, έχω πολλά χρόνια να ψηφίσω, δεν ξέρω οικονομικά. Αυτό που έχω όμως να πω είναι αυτό που μου έχει γίνει μάθημα μετά από πολλά παθήματα ως χώρα και ως πολίτες, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε όσους υπόσχονται. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όσους τεκμηριώνουν τις δεσμεύσεις τους, τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνουν, εξηγώντας και από το, μέχρι το τελευταίο ευρώ πού θα βρουν τα χρήματα, πιστικά, Λουκία, ε. Και το λεφτά υπάρχουν, το
1: πιστικά.
0: Πληρώσαμε. Το πληρώσαμε, Λουκία, τα λεφτά υπάρχουν, ε.
1: Το θέμα είναι αυτό, να μας λένε ακριβώς και να κοστολογούνται οι προτάσεις, να μην είναι έτσι γενικός και ορίστος, γιατί είπαμε, ο κόσμος έχει καεί και έχουμε καεί γενικώς και δεν θέλουμε να καούμε άλλο.
0: Το πιο εύκολο είναι υπόσχεση ανέξω, να λες θα δώσω μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυτό, εκείνο. Επίσης η άποψη, υπάρχει πλεόνασμα, το έχουμε απαντήσει αυτό. Το πλεόνασμα ή το υπερπλεόνασμα, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους κάνουμε παιχνίδι, είναι ότι δίνω τόσα, αυτό που σου αρέσει, Λουγία, για πληρωμή,
1: ναι,
0: του χρέους.
1: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι αυτή τη συζήτηση.
0: Τόσα εδώ, τόσα εκεί, αλλά περισσεύουν αυτά. Αυτά, αν δεν σ' αρέσουν, βγαίνεις από την Ευρώπη, βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να κυβερνήσεις, το λέτε κουκουέ.
1: Ναι, από την άλλη όμως λένε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Οι άλλοι δεν το λένε, ξαναλέω. Να έρθει κάποιος να πει όπως το κουέ βγαίνει από την Ευρώπη και να εξηγήσει πού θα τα βρει. Ο άλλος που είναι στην Ευρώπη και λέει θα διαθέσει το πλεόνασμα που ο Πιαλακάκης είναι χαζός, που δεν δίνει 3-4 δισεκατομμύρια έτσι να τα μοιράσει στον κόσμο.
1: Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε όμως ότι έχουμε δει πως άλλες χώρες έχουν πάρει συγκεκριμένα μέτρα, όπως ας πούμε το ΦΠΑ, τη μείωση, και έχει αποδώσει. Ναι. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν το εξετάζει.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Έφη Παπαδραμοπούλου, αντιπύραρχο. Θα τη μάθουμε τώρα το καλοκαίρι, γιατί είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Κυρία Παπαδραμοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα.
0: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είστε εκπρόσωπος πυροσβεστικής μαζί με τον κύριο Αρτοπιό και τον κύριο Βαθακογιάννη και ευχόμαστε πραγματικά να σας χρειαστούμε όσο το δυνατόν λιγότερο φέτος το καλοκαίρι, γιατί ξέρετε, ο εφιάλτης μας είναι πυρκαγιές και ειδικά εκείνες που προκαλούν και καταστροφές και ομιγέννητο ανθρώπινα θύματα.
1: Ναι, και έχουμε και ήδη σήμερα, δηλαδή κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε μια πυρκαγιά. Τώρα έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιώτιδα.
2: Στη Φιώτιδα,
1: ναι. Ποια γενικά, δώστε μας έτσι μια εκτίμηση για το...
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με αντικείμενο τον καθαρισμό των οικοπαίδων για τη λίγη θεσμία στη...
1: Μια εκτίμηση για το...
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με αντικείμενο τον καθαρισμό των οικοπαίδων για τη λίγη θεσμία.

0: καθαρισμός πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τότε και επίσης να έχουμε δηλώσει και στην πλατφόρμα τον καθαρισμό. Έχουμε δηλαδή διαθέσιμες ακόμα 5 μέρες.
1: Πολύ λίγες.
0: Μέχρι 15 Ιουνίου είναι. Δεν έχει αναφερθεί κάτι άλλο.
1: Εγώ, ο αριθμός που έχω είναι μέχρι στιγμής ότι έχουν δηλωθεί 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πέρσι η προθεσμία έλυγε η κανονική. 31 Μαΐου φέτος πάει αργότερα και λόγω των βροχών. Πόσα οικοπαίδα έχουν καθαρίσει μέχρι τώρα?
0: Δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και να τελειώσει τη λήξη της προθεσμίας για να ξέρουμε ακριβώς τι θα
1: γίνει. Πέρσι πάντως είχε καθαριστεί πολύ περισσότερα την ίδια περίοδο.
0: Κοιτάξτε, φέτος όμως ήταν πολύ δύσκολη και δηλαδή έχει πάρα πολλές
1: βροχές.
0: Ναι, βέβαια. Χθες βγάλαμε μήνυμα για την Τρίπολη που είχε πλημμύρες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Φέτος είναι πολύ περίεργος ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και το άλλο, ότι για ηλικίες πάνω των 67 και άτομα με αναπηρία μπορούν, εάν δυσκολεύονται ηλεκτρονικά, να πάνε να κάνουν τη δήλωση φυσικά στα ΚΕΠ ή στους κατατόπους ΠΥΥΠΣΙΛΟΝ, πυροσβεστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τώρα να πούμε το εξής. Αν δεν συνεργαστούν οι πολίτες και δεν συμμορφωθούν, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Ναι,
0: εάν δεν υποβάλουμε δήλωση, λοιπόν, το οικόπεδο είναι καθαρισμένο, τότε το πρόστιμα έρχεται στα 100 ευρώ.
1: Mm-hmm.
0: Εάν δεν υποβάλουμε δήλωση και δεν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμα έρχεται στα 500 ευρώ.
1: Και προσοχή, το χειρότερο είναι αν κάνουμε ψεύτικη δήλωση. Εκεί είναι το χειρότερο.
0: Βέβαια. Ναι, αν δηλαδή πούμε ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο εκτινάσεται στις 5.000 ευρώ και προβλέπεται από τον νόμο και ποινή φυλάκιση 6
2: μηνών. Μισό λεπτό, ελέγχονται όμως όλα αυτά, κυρία Παπαβραμοπούλου?
0: Και
2: με ποιο τρόπο, πόσα θα ελεγχθούν, πόσα μπορούν να ελεγχθούν?
1: Να βάλουμε μισό λεπτό στη συζήτηση. Βρήκαμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά. Είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Διοκτών Ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη.
3: Κάνετε, πώς είστε? Χαρά μου, κύριε Σταυλάκη.
1: Μιλάμε και με την κυρία Παπαβραμοπούλου, Σελουκία, την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, γιατί εσείς βάλατε έτοιμο για παράταση προθεσμίας για τον καθαρισμό. Θα συζητήσουμε μετά.
2: Το θέμα είναι πώς μπορούν να ελεγχθούν ποιο έχει κάνει τι, ποιο έχει κάνει ψευδή δήλωση, ποιο έχει καθαρίσει, ποιος δεν έχει καθαρίσει.
0: Οι Δήμοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το πυροσβεστικό σώμα ελέγχει μόνο μετά από καταγγελία.
2: Μάλιστα.
0: Να πούμε τώρα από τα προηγούμενα ότι όπως καταλαβαίνετε τα πρόστιμα είναι υψηλά, οπότε είναι συγκριτικά καλύτερα να καθαρίσεις. Το κόστος του καθαρισμού είναι πολύ χαμηλότερο.
1: Σωστά.
0: Από ό,τι το
1: πρόστιμο. Υπάρχουν όμως πρακτικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό που έχουν καθαρίσει από το οικόπεδο. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω των πυκνών βροχοπτώσεων. Πάμε στον κύριο Κρανίδη να μας πει γιατί οι ιδιοκτήτες ζητούν παράθεση της προθεσμίας. Ελάτε, κύριε Κρανίδη.
3: Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εμείς ζητάμε για διάφορους λόγους. Καταρχήν πιστεύουμε ότι αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν πάρα πολλοί καθαρισμοί που γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί ξέρετε και η έρευνα θα αφήνει και τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν συνεργεία, τα είπατε και πριν, μην τα ξαναπαναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα με την αποκομιδή κλπ. Επίσης, να ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα και στην πλατφόρμα. Δηλαδή, δεν φαίνονται τόσες δηλώσεις, ενώ έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Το είπαμε ήδη στο Υπουργείο, εμείς σήμερα μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με το κτηματολόγιο. Κάτι γίνεται εκεί στην πλατφόρμα και κολλάει.
1: Εννοείται να μπει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου να δηλώσει ότι το καθάρισε.
3: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να είναι καθαρισμένο και να μην έχει δηλωθεί.
1: Το καταγράφει, λοιπόν, κύριε Παπαδραμοπούλου, να το μεταφέρει. Φαντάζομαι να μεταφέρει, κύριε Παπαδραμοπούλου, για να το δείτε αυτό.
3: Πρέπει να το δούμε και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό ζητάμε, πιστεύουμε, αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν αυτή την όθηση ώστε να ανέβουν οι δηλώσεις. Είναι αρκετά ψηλές οι δηλώσεις, δεν είναι τόσο χαμηλές, ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ώστε να φτάσουμε το περσινό στο νούμερο.
1: Τώρα είναι 350.000.
3: Πέρσι ήταν γύρω στα μισό εκατομμύριο.
1: Αυτό λέω. Υπολοιπόμαστε 150.000 και πέρσι ήταν και πιο νωρίς η διαδικασία. Φέτος έχει πάει πίσω.
3: Πέρσι, κοιτάξτε, εδώ τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε όλο. Γιατί νέες διατάξεις πολλές ήταν και προτάσεις δικές μας. Αν θυμάστε, κάπου πάντα παγίως ήταν μια προθεσμία ένας μηνός στον Απρίλιο. Ήταν αδύνατη.
1: Πέρσι πήγε 31 Μαΐου, φέτος πήγε 15 Ιουνίου.
3: Ακριβώς, πήγε 15 Ιουνίου. Αυτό που φαίνεται όμως ότι φέτος έγιναν δύο θέματα. Πρώτον, εντοπίσαμε το εξής. Πρώτον, η ενημέρωση των ιδιοκτητών ακόμα γίνεται με τις παλιές μεθόδους, ή με επιστολές δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία μέσα από τα καθάριστα, τα περσινές δηλώσεις, έπρεπε να γίνουν με SMS, με email, με σύγχρονες μεθόδους. Πολλοί δεν μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί. Προσέξτε, είναι και αυτό. Όλα αυτά μαζί έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Και όλα αυτά που είπατε, που είναι και λίγα τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν εργολάβοι.
1: Εδώ θέλω να μείνουμε, κύριε Κρανίδη, για το μεγάλο πρόβλημα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουμε, ότι πάρα πολλοί δεν βρίσκουν συνεργεία να καθαρίσουν το οικόπεδο ή δεν βρίσκουν κυρίως φορτηγό για να μεταφέρουν το υλικό του καθαρισμού στο σημείο αποκομιδής του Δήμου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Πολύ μεγάλο, νομίζω από τα μεγαλύτερα.

0: πρώτον δεν βρίσκουν συνεργείο το ίδιο αυτό καθεαυτό να καθαρίσει και δεύτερον το αποτέλεσμα του καθαρισμού έχουμε πρόβλημα στην αποκομιδή και με τους Δήμους. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι είναι, πάλι μπλέκουμε με τις αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν βέβαια ένα μηχανισμό που έχει και μια χρέωση και το παίρνουν.
1: Εδώ υπάρχει το έλλειμμα ενημέρωση. Δηλαδή, ο οικοπαιδούχος θεωρεί ότι θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο και θα έρθει ο Δήμος να καθαρίσει. Το οικόπεδο είναι το μαζέψει. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ο Δήμος δεν είναι δουλειά.
0: Να αποκομίσει.
1: Ναι, αλλά επαμοιβή, όχι δωρεάν.
0: Επαμοιβή, κανονικά πρέπει εμείς τι έχουμε προτείνει ως πομιδά. Μια λύση που νομίζω είναι και λογική. Να χρεώνει ο Δήμος με βάση τον όγκο. Και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει το ιδιοκτήτης, γιατί λέει ο νόμος ότι δεν υπάρχει πράσινο
1: δεν
0: σημείο.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Πράσινο σημείο πρέπει να γίνεται, μπορεί να γίνεται και η απόθεση.
1: Ο Δήμος υποχρεούται να έχει χώρους απόθεσης του προϊόντος του καθαρισμού.
0: Οι περισσότεροι Δήμοι δεν τους έχουν.
1: Τι λέτε, κυρία Παυρομαπούλου?
2: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο οικοπεδούχος πρέπει να περισυλλέξει, να καθαρίσει, να περισυλλέξει και να μεταφέρει ο ίδιος τα κλαδήματά του ή τα απορρίμματά του στο σημείο που θα αντιποδείξει ο Δήμος.
0: Αλλά οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν αυτά τα σημεία.
1: Ρώτησε πριν η Λουκία κάτι πολύ σωστό. Αν γίνονται έλεγχοι, εγώ θα προσθέσω μία ακόμα παράμετρο που τη βλέπω από τα ρεπορτάζ μας στα τηλεοπτικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων καθαρίζουν το οικόπεδο, μετά δεν βρίσκουν το φορτηγό και έχουν συγκεντρωθεί βουνά που είναι καύση μήλη προς άνα μας στην πραγματικότητα. Ό,τι χειρότερο για την πυροσβεστική και την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν υπάρχουν συγκεντρωμένα βουνά από κλαδιά, από ξερά χόρτα, είναι όχι απλώς 10 φορές, 100 φορές πιο επικίνδυνο να πιάσει φωτιά το οικόπεδο. Εκεί τι γίνεται, κύριε Παυρομαπούλου? Εκεί κάνετε ελέγχους, εκεί παρεμβαίνετε?
2: Βεβαίως. Εμείς παρεμβαίνουμε μόνο από καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βουνό, σίγουρα θα γίνει καταγγελία από τον διπλανό, από τον παρακτή, σίγουρα. Όταν υπάρχει καταγγελία, αμέσως εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε αυτοψία.
1: Άρα, μόνο εγώ όταν πηγαίνω σε ένα δρόμο και βλέπω βουνά, συνήθως τα αφήνουν μπροστά από το οικόπεδο, κατά μήκος του δρόμου. Πηγαίνεις και είναι βουνά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, τα κλαδιά, τα χώρα.
3: Δηλαδή, μόνο αν γίνει καταγγελία.
2: Ναι, ναι. Το πυροσβεστικό σώμα προβαίνει σε ενέργειες μόνο όταν γίνει καταγγελία.
3: Ο Δήμος οφείλει να τα ελέγξει, για να καταλάβω.
2: Ναι, πρέπει να πραγματοποιεί σύμφωνα με τον νόμο δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα 5% των οικοπαίδων που έχει στο Δήμο του, τουλάχιστον.
3: 5% δεν είναι λίγο το 5%?
1: Είναι
3: πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, τουλάχιστον.
1: Είναι προσωπικό, Λουκία. Μια και σας έχουμε, κύριε Παυρομαπούλου, ένα άλλο θέμα είναι ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα drones, τα οποία θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πολύ πιο έγκαιρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς για να την προλάβουμε. Γιατί ξέρετε, ο καθηγητής Ρεφός έλεγε ότι στο ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς θέλει ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό να τη σβήσει. Εάν αργήσει, δεν σε φτάνουν 10 αεροπλάνα.
2: Αυτό μας τα έλεγαν και εμάς όταν μπήκαμε στη σχολή. Είναι σωστό αυτό και έχουν γίνει και πάρα πολλές πολύ σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι ντρόνοι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν εντοπίσει πάρα πολλές φωτιές στην αναξία τους και τη φετινή αντιπυρική περίοδο που μιλάμε και μας βοηθάνε ώστε να φτάσουμε πιο έγκαιρα και να πιάνουμε τη φωτιά πιο γρήγορα.
1: Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό η χρήση τεχνολογίας.
2: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Και οι κάμερες στα δάση και οι ομάδες περιφρούρησης που υπάρχει σε πολλές περιοχές στον Ημιτό. Έχουν κάνει αυτοδιαχείριση των περιπολιών και των ελέγχων. Και ξέρετε, τέτοιες σε βουνά, ειδικά γύρω από το λεκανοπέδιο που έχουν καίγονται και ξανακαίγονται, μπορεί να σώσει πραγματικά όσο πράσινο έχει απομείνει. Λάτε, κύριε Παυρομαπούλου.
2: Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το στοίχημά μας είναι να μην ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι πυρκαγιές ανοίγουν γρήγορα, όπως λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή μεγαλώνουν γρήγορα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα φέτος και τα τελευταία χρόνια γενικότερα και με την τεχνολογία και με τις περιπολίες και με το να το λέμε συνεχόμενα, βγαίνουμε συνεχόμενα και λέμε για τα καθάριστα, βγάζουμε δελτία τύπου, μηνύματα, δηλαδή έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και με όλους τους άλλους φορείς ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε στον κόσμο. Φυσικά αυτό να ξέρετε ότι είναι και η κουλτούρα του Έλληνα. Πρέπει να μπει σιγά σιγά στην κουλτούρα. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Έχει ενισχυθεί, κυρία Παυρομαπούλου, φέτος το πυροσβεστικό σώμα με πλέον δυνάμεις. Πώς είμαστε από τα εναέρια μέσα που, ξέρετε, το αεροστάσιο του Καναντέρ έχει κλείσει. Δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει παραγγελίες, αλλά όταν ξεκινήσει, ακόμα είμαστε στις παλιές δυνάμεις.
3: Και επίσης, κάθε χρόνο κάνουμε λόγο για το προσωπικό, για τους εποχικούς.
1: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ενισχυθεί και έχουμε ενισχυθεί και σαν έμψυχο προσωπικό και τα ενέργεια μας είναι νομίζω 2 περισσότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν ανάγκες. Γιατί συνεχώς αλλάζει η ζήτηση, αλλάζουν οι συνθήκες. Όμως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, είμαστε 18.000 συν. Φυσικά πάντοτε υπάρχει χώρος για περισσότερους. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω φαίνεται στις περισσότερες δουλειές με τέτοιο αντικειμένο.
3: Μία ερώτηση εδώ, ακροατή μας, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Λέει, ο καθαρισμός οικοπαίδων ισχύει και για τα εκτός σχεδίου.
2: Για τα εκτός σχεδίου.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
2: Ναι, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να το πω συνοπτικά και γρήγορα. Ισχύει για τα εντός σχεδίου, για τα εκτός σχεδίου όταν έχουν μέσο κτίσμα ή για εκτός σχεδίου που είναι 100 μέτρα από οικισμό ή από το σχέδιο. Εντάξει. Εκτός και αυτό είναι δασικό, που εκεί πάει στη δασική νομοθεσία.
1: Τι λέτε, άρα, κύριε Κρανίδη?
0: Συμφωνώ πλήρως. Τα εκτός σχεδίου, τα χορτεμάχια δεν είναι υπάγονται. Εκτός είναι 100 μέτρα από το σχέδιο των οικισμών και τα εντός οικισμών είναι μέσα.
1: Υπάρχουν άλλες γκρίζες ζώνες που θέλετε να ρωτήσετε την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, κύριε Κρανίδη, πριν ολοκληρώσουμε?
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με όσα είπατε και μάλιστα θέλω να πω κάτι προς τους ιδιοκτήτες, το λέω. Ότι πριν, όταν κάνουμε ένα καθαρισμό, καλό είναι να ενημερώσουμε το Δήμο πριν βγάλουμε τα
1: επίσημα.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερώνουμε.
1: Γιατί πολλές φορές καθαρίζουν και μετά ψάχνουν και μένουν εκεί ένα μήνα περιμένοντας το φορτηγό. Πρώτα πρέπει να έχει ασφαλίσει το φορτηγό να μεταφέρει τα καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Πρέπει να πάρει και ένα πρόγραμμα. Να
2: πω εγώ κάτι τελευταίο.
1: Το προϊόν του καθαρισμού των οικοπεδών. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις υποτιμούν τον κίνδυνο και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλεια. Κάνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού. Να έχουν δίπλα τους ένα πυροσβεστήρα, να έχουν το απαραίτητο μέτρο. Γιατί στο να βλέπουν κάθε μέρα το χάρτη επικινδυνότητας, να βλέπουν δηλαδή την κατηγορία κινδύνου που έχει η περιοχή τους, και μετά, αν έχουν ένα, δύο, τρία, μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες, αλλά πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το 4-5 δεν το συζητάμε, απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
1: Κλείνοντας, κυρία Παυρομοπούλου, 15-15 ή μπορεί να πάει 30 από τους ιδιοκτήτες. Η προθεσμία λίγη οριστικά τη Δευτέρα ή μπορεί να παραταθεί?
2: Κοιτάξτε,
1: μιλούμε για 150.000 οικόπεδα που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχω ενημέρωση. Εγώ, η ενημέρωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι 15 Ιουνίου.
1: Τώρα που μιλάμε 15.
2: Λίγη.
1: Την άλλη Δευτέρα.
2: Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω.
1: Εγώ πολύ.
2: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρία Παυρομοπούλου, η αντιπίεδρος εκπρόσωπος της Ουζεστικής και ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας της Πολιτικής Ομοσπονδίας Διοκτητών Ακινήτων. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε το μεγάλο θέμα των δανειοληπτών με την κυρία Παναγιώτα
3: Καλαποθαράκου από την Εκπιζό.
4: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα. Αντένα Πάτρας. 105,3.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
12: Πάρε Στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
12: Στρώμα The Original.
10: Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω στρώμα, Stroma The Original.
12: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
17: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
16: Τηλέφωνο 2610-640-657.
17: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Στάνταρ καθαρά.
18: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
19: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
18: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
19: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
20: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
21: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
22: Η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλαιο και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4 τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.
27: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
26: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Λαμία, 27 στη Ρόδο.
28: Ιδέα.
29: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
28: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
29: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
28: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
29: Αισθάνεσαι σπίτι.
28: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιτρέψαμε και πριν καλησπέρισουμε την κυρία Καλαποθάρα Κουλού και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι χθες βγήκε ο Σπυρακάκης, σήμερα ο κύριος Τσάπαλος που σου έλεγα που μιλήσαμε μαζί και είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οποίοι με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαιώνονται γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20 μικρότερο. Πρόσεξε, οι τόκοι ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση.
0: Διότι θα λογίζονται επί της δόσης και επί της συνολικής οφείλης. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Σπυρακάκης και λέει μισό λεπτό να το δούμε. Δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλους τους δανειολήπτες. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, η πιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πολύ ο κ. Αποστολάκη. Βλέπω, κάνει ανακοίνωση, φαντάζομαι ως αρμόδια τομέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μια δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο
1: ειδικά
0: θέμα.
1: Ειδικά όταν αφορά τόσους δανειολήπτες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έκρινε, λέει, με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου ή το και αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν χρηματοδοτικοί φορείς. Διότι αυτά τα δάνεια δεν τα έχουν τράπεζες, τα έχουν οι λεγόμενοι servicers, δηλαδή τα funds, δηλαδή οι οργανισμοί, στους οποίους οι τράπεζες, άλλη πονεμένη ιστορία, έχουν μετακυλήσει, έχουν δώσει προς εξυπηρέτηση, προς διαχείριση τα δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει ή δεν εξυπηρετούνται. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε έντονες συγκρούσεις και μόλις εντοπίσουμε την κυρία Καλαποθαράκου θα της το θέσουμε, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Το άλλο θέμα συνολικά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες.
1: Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι ουσιαστικά όμως καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την εφαρμόσει,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε άλλα δικαστήρια οι δανειολήπτες.
0: Κοίταξε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν λέει άλλα δικαστήρια. Λέει θα βγάλουμε μια ρύθμιση και ψάχνουμε με την περίμετρο. Δηλαδή τι μπορεί να εφαρμοστεί. Να, η κυρία Καλαποθαράκου, εκπρόσωπο τη ΕΠΙΖΟ. Καλησπέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα, κύριε Σταυλάκη, κύριε Γκάσ.
0: Έλεγα στους ακροατές μας και στην Λουκία αυτό που μας έλεγε το πρωί και ο Τσάπαλος, δηλαδή ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό και δεν θα εφαρμοστεί αυτοδικαίωση η απόφαση όπως λέτε εσείς και σίγουρα όχι αναδρομικά. Και έλεγα ότι η κυρία Αποστολάκη τώρα έβγαλε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει αυτό που λέτε και εσείς, ότι από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μια μετάκλητη δικαστική απόφαση. Τι λέτε, τι θα γίνει πάνω σε αυτό, διότι η πολιτεία δεν θέλει να έχουμε δικαστήρια, δηλαδή να σπρώξεστε σε προσφυγές μισό εκατομμύριο δανειολήπτες.
2: Μα η απόφαση αυτή αυτό το θέμα επιλύει οριστικά, δηλαδή κρίνεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και μάλιστα μετά από πιλωτική δίκη η διχογνωμία που είχε δημιουργηθεί στα δικαστήρια της χώρας, ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία, αναφορικά με την ερμηνεία των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη.
0: Λέτε εσείς, δεν συμφωνεί και ο Σπυρακάκης.
2: Αυτό ήταν το ζήτημα, αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό έγινε το ερώτημα στον Άριο Πάγο, στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου, για να λυθεί το θέμα από και διαπαντός. Λύθηκε το θέμα. Δεν χωρεί
1: ναι, αλλά τώρα όμως λέει ο κύριος Σπυρακάκης ότι θα δούμε την περίμετρο και ποιους αφορά.
2: Όλους όσους έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη και έχουν θετικές αποφάσεις για τη διάσταση της κύριες κατοικίας.
1: Άρα η απόφαση δηλαδή του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνει σεβαστή.
2: Ασφαλώς.
1: Για όλους.
2: Ασφαλώς. Είναι σαφής η απόφαση. Στο διατακτικό της ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο όπως έκαναν οι σέρβισες, κυρίως οι σέρβισες και λιγότερο οι τράπεζες παλαιότερα.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που είναι και νομικός, και λέει ότι αυτές οι αποφάσεις που ερμηνεύουν τον νόμο αυτομάτως ισχύουν από την ημέρα που κάθε απόφαση εκδόθηκε. Δεν συμφωνεί σε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, μας το είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο κύριος Σπυρακάκης.
2: Από πότε η διοίκηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.
0: Επικαλούνται ότι αν εφαρμοστεί η κυρία Καλαποθαράκου θα είναι κόστος δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα Ηρακλής που ξέρετε, το οποίο θα κινδυνεύσει να οδηγήσει σε κατάρρευση του χρηματοδοτικού φορείς.
2: Όχι, δεν θεωρούμε αυτό. Είναι τα υπερκέρδη.
0: Δεν θεωρείτε εσείς. Λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι, δεν φωνεί.
0: Βλέπω είδηση εδώ, οι services ανακοίνωσαν, υπάρχουν ανακοίνωση των εταιριών διαχείρισης ότι θα προσφύγουν στον Άριο Πάγο ναι. για να ζητήσουν ερμηνεία της απόφασης.
1: Γιατί ζητούν διευκρινήσεις, κυρία Βακαλαποθαράκου, και οι σέρβισερ ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο.
2: Ναι. Καμία διευκρίνηση.
0: Υπάρχει ένα θετικό. Λένε ότι όσο του υπάρξει αυτή η διευκρίνηση, σταματούν να παίρνουν τόκους επί του συνόλου του ποσού και θα το κίζουν
1: μόνο τη δόση. Μόνο το κεφάλαιο.
0: Το 1/20. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λένε για πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, λένε, και θα κάνουν εκ νέου προσφυγή στον Άριο Πάγο.
2: Μάλιστα, να το δούμε αυτό.
1: Άρα δηλαδή αν γίνει αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό, για κάποιο χρονικό διάστημα θα παγώσει αυτό μέχρι να βγει η επόμενη απόφαση του Αρίου Πάγου.
0: Θα κόψουμε τον τόπο,
2: από
0: το
2: την αρχική δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από το Φεβρουάριο, είχαν στείλει επιστολές κάποιοι σέρβισες και έλεγαν στους καταναλωτές ότι μπορείτε να εφαρμόσετε από τώρα την απόφαση. Έχουμε επιστολές καταναλωτών από διάφορους σέρβισες, όπου το όριζαν από τότε, από τον αρχές Φεβρουαρίου που εκδόθηκε, αλλά δεν είχε καθαρογραφεί.
0: Λένε ότι θα κάνουμε προσφυγή ξανά στον Άριο Πάγο, διότι αν γίνουν ουσιαστικά άτοκα, δηλαδή τα 250 ευρώ γίνουν 15, θα είναι άτοκα. Λένε, δεν είναι άτοκα.
2: Ναι, άτοκα δεν είναι. Είναι έντοκοι,
0: υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κατά των σέρβισες στο μέλλον το ελληνικό δημόσιο, που έχει προσφέρει τις εγγυήσεις για το πρόγραμμα Ηρακλής, τα funds που έχουν επενδύσει σε τυλοποιημένα δάνεια. Άρα, μιλάμε για κόστος εκατοντάδων ή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, λένε, τα οποία δεν μπορεί. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
2: Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά εντόπως θα πληρώσει ο καταναλωτής. Απλά η απόφαση του Ρίου Πάγου
0: δεν θα επιλογίζεται στο σύνολο του ποσού.
2: Αποστασιοποιείται από την τραπεζική πρακτική όπου επιβαρύνει τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Είναι σαφής δηλαδή η απόφαση και αναφέρει ρητά ότι μέσω διαφορετικού υπολογισμού η αποκόμιση κερδών από τους πιστωτές θα οδηγούσε σε εκ νέου εγκλωβισμό των δανειοληπτών και σε υπέρογγες δόσεις που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική διάσταση την οποία αναγνωρίζει και υιοθετεί ο Άριος Πάγος, καθώς και την συνταγματική προστασία της κυρίας κατοικίας για όλους όσους προσέφυγαν στο νομοκαθέρι και κρίθηκαν από τα δικαστήρια ότι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Υπάρχει και άλλη, ελάτε κύριε Καρθάκη.
2: Ότι η υπερχρέωση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι δημόσια ευθύνη.
0: Βλέπω πολλούς ακροατές που ζητούν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν από τα fans, τους services, χρημάτων, ενισχύσεων. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Να σας πω πάντως ως νομικός, εγώ δεν θυμάμαι, πείτε μου εσείς, κάποιος ιδιώτης, κάποιος φορέας να ζητεί από ανώτατο δικαστήριο ερμηνεία αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Δεν το ξανακούσει νομικά αυτό. Να ζητείτε ερμηνεία από τον Άριο Πάγο επί δικαστικής αποφάσεως.
2: Ερμηνεία στην ερμηνεία. Ναι, νομίζω. Και μάλιστα σε πιλωτική δίκη. Mm. Δεν είναι μία απόφαση Αρίου Πάγου. Είναι ολομέλεια σε πιλωτική.
0: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Οι σέρβισες λένε από εδώ και πέρα εμείς πάμε άτοκα. Δηλαδή άτοκα όχι, με την περιορισμένη.
2: Ναι.
0: Μετά πώς βλέπετε να κινεί το πράγμα? Θα έρθει, καταλαβαίνω, μία ρύθμιση. Αν αυτή η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των αγροτών, αλλά κάποιους, τι θα κάνετε εκεί?
2: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί.
0: Ξέρετε, το ρυθμός αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Με τι κριτήρια θα θερματιστήσει? Ποιοι θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, για ποιους θα εφαρμοστεί και για ποιους δεν θα εφαρμοστεί? Δεν το κατανοώ, είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί από σήμερα.
1: Δηλαδή επιτέλους έχουμε μία απόφαση που μπορεί να ελαφρύνει τόσο πολύ κόσμο και βλέπουμε να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Και πρόσεξε, Λουκίνη, είναι πιο αδύναμοι δανειολήπτες αυτοί που έχουν υπαρθεί στον νόμο Κατσόλη. Είναι η κατεξοχήν αδύναμοι συμπολίτες μας.
2: Προσέξτε, και την πληρώνουν την κατοικία αυτή. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Την πληρώνουν με βάση το 85% της αξίας της. για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Και αυτό που λέμε δεν είναι η δόση, είναι ο τόκος στη δόση. Τα 15 ευρώ το μήνα δεν είναι η δόση. Η δόση είναι 300, 300, 500 ευρώ. Είναι ο τόκος που ο τόκος έφτανε τα 250 ευρώ. Δηλαδή κάθε μήνα πλήρωναν τόκο επί του συνόλου της οφειλής. Και όχι της δόσης, πράγμα το οποίο προφανώς είναι καταχρηστικό. Τώρα, ένα άλλο θέμα, η κυρία Καλαποθαράκου, πολύ σοβαρό. Επειδή άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκου πρόσφατα να λέει ότι τέλος τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Μακάρι. Έχει παρέμβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, η εκάστοτε Υπουργή Οικονομικών. Ακούσατε πάλι τον κύριο Πιερακάκη, σήμερα τον κύριο Τσάπαλο. Έχουμε την περίπτωση της τράπεζας, η οποία έχει καταδικαστεί για παραπλανητική και καταχρηστική συμπεριφορά, διότι είχε στείλει επιστολή για 4 εκατομμύρια λογαριασμούς, λέγοντας: αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε καπέλο 80 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για κάτι επιπλέον σας προσφέρουμε, που είναι και το κανονικό. Δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Επειδή οι καταθέτες δεν πρόσεξαν, δεν απάντησαν, χρεώθηκαν με τα 80 λεπτά χωρίς να το θέλουν. Το δικαστήριο δικαίωσε τους όσους προσέφυγαν. Και έρχεται η τράπεζα να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και να ξαναστείλει επιστολή στην οποία λέει τι. Πώς επαναφέρει το θέμα, κύριε Καλαποθάκου?
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσφυγή έγινε από την εκτιζόμενη προσωπευτική αγωγή.
0: Γι' αυτό μιλάμε μαζί.
2: Όλων των καταναλωτών, όχι συγκεκριμένων καταναλωτών.
0: Ξαναλέω, για θέμα που έχει παρέμβει ο Πρωθυπουργός προσωπικά, απέναντι στις τράπεζες. Ναι.
2: Όπου κρίθηκε ότι η πρακτική της ήταν αθέμητη, ήταν παραπλανητική, ήταν ελλιπής και συνεπώς παράνομη. Και ζήτησε, και μάλιστα για πρώτη φορά σε απόφαση συλλογικής αντιπροσωπευτικής αγωγής, ζήτησε να εφαρμοστεί αμέσως. Άρα έπαυσε η τράπεζα και το λέει στην επιστολή της στις 14 Πέμπτου να χρεώνει τους λογαριασμούς, και επανήλθε με νέα επιστολή 3,5 σελίδων, η οποία είναι ακατανόητη. Λέει, εγώ σας ενημερώνω αυτά τώρα. Όποιος δεν επιθυμεί μπορεί να αντιδράσει. Εάν όμως δεν αντιδράσει μετά από 2 μήνες, εγώ θα την επαναφέρω.
0: 80 λεπτά.
2: Ναι.
0: 80 λεπτά για να καταλάβουμε, επειδή μας φαίνεται λίγο. Είναι 3 εκατομμύρια το μήνα, 40 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα από το παράθυρο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Απλώς για να κάνει τη δουλειά της η τράπεζα. Δηλαδή αυτά που λέει ότι είναι premium παροχές είναι τίποτα. Είναι αυτό που είναι η δουλειά της.
2: Ακριβώς. Πέραν του ότι είναι
1: και πολλοί κόσμοι την έχει πατήσει, κυρία Καλαποθαράκου. Δηλαδή δεν πήγε κανείς στη διαδικασία να πάει να πει όχι, δεν το θέλω.
0: Επίσης, νομικά είναι αυθαίρετο να πει σε κάποιον να σου στείλω εγώ μια επιστολή και να σου πω: αν δεν απαντήσει, θα σε χρεώσω τόσο. Η συμφωνία δεν γίνεται ανάποδα. Δεν γίνεται δια της παραλήψεως, γίνεται δια της συμφωνίας. Δηλαδή πρέπει να εκδηλωθεί η πρόθεσή σου να συμφωνήσεις. Απολύτως ο ορισμός της αυθαιρεσίας νομικά. Ελάτε, κύριε Καλαποθαράκου.
2: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε αντιδράσει. Έχουμε ζητήσει από την πολιτική να επιβάλλει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις, και η ίδια η απόφαση προβλέπει διοικητικές κυρώσεις. 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Άρα εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Αν την επαναφέρει μετά από 2 μήνες, θα ζητήσουμε τόσο από το δικαστήριο να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται, όσο και από την πολιτεία να επιβάλλει διοικητικό
0: πρόστιμο. 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση επί 4 εκατομμύρια λογαριασμών είναι τρελό ποσό. Θα αντέξει η τράπεζα να το. Θα προτιμήσει να πληρώσει το πρόστιμο από την ασφαλή.
2: Θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η απόφαση, η δικαστική απόφαση, αλλά και πριν. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για επιβολή προστίμου με βάση το ότι είχε παραπλανητική συμπεριφορά, αθέμητη δηλαδή εμπορική πρακτική, και παραπλάνηση και παράβαση των κανόνων για την προστασία.
0: Επειδή καταγράφεται όλα τα παράπονα, ποιες άλλες υποθέσεις είναι κρεμείς για αντίστοιχες καταχρηστικές πρακτικές, κύριε Καλαποθαράκου, δηλαδή ψηλά γράμματα ή αυθαιρεσίες από τις τράπεζες σε βάρος καταθετών, καταναλωτών συνολικά?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Ήδη για αυτό το θέμα των καταθετικών λογαριασμών, άλλες 2 τράπεζες έχουν περίπου την ίδια πρακτική. Γιατί μία από αυτές έχουμε στραφεί με αντιπροσωπευτική αγωγή και έχει εκδικαστεί, περιμένουμε απόφαση. Για την άλλη, επίκειται να αποστείλουμε εξώδικο για να συμμορφωθούν. Επίσης, μια νέα πρακτική για την οποία κινούμε διαδικασίες έχει να κάνει με μια διπλή κάρτα που μας στέλνει η μεγάλη συστημική τράπεζα, αντικαταστώντας την χρεωστική μας κάρτα. Μας στέλνει χρεωστική και επιστοτική μαζί.
0: Α, ταυτόχρονα, που έχει και συνδρομή αυτό.
2: Ακριβώς. Ναι. Και εκεί που η χρεωστική μας κάρτα είχε 6 ευρώ άπαξ, ανά 3 χρόνια, ανά 4 που μας την εξέδιδαν, τώρα θα έχει κάθε χρόνο 6 ευρώ συνδρομή, η χρεωστική και άλλα 6 η πιστωτική.
0: Και αυτό η τράπεζα λέει: κοίτα, σου κάνω τι καλό που είσαι, σου κάνω δώρο, σου κάνω δώρο με πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, και αν δεν επιθυμεί κανείς να κρατήσει αυτές τις δύο κάρτες κλπ., θα πρέπει να ακυρώσει, να ζητήσει να ακυρωθεί και να, να αποστείλουν νέα χρεωστική κάρτα απλή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τις διάφορες χρεώσεις. Δεν είναι οι μοναδικές χρεώσεις που μας ευνηδιάζουν και πάρα πολλές άλλες. Το πρωί συζητούσαμε ότι SEB πλαφών στις e-banking συναλλαγές. Αν δηλαδή καταθέτουμε από το λογαριασμό σε μια τράπεζα στην άλλη μέσω e-banking ένα έμφασμα, εξερχόμενο εισερχόμενο, θα πληρώνουμε έως 50 λεπτά. Αν πάει κανείς στο ταμείο για να κάνει αυτή τη συναλλαγή, να πληρώσει το ενίκιο του, δηλαδή στον ιδιοκτήτη, θα πληρώσει 3 με 4 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και ποιοι θα πάνε στο ταμείο? Θα πάνε αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
0: Οι πιο ηλικιωμένοι, δηλαδή, άνθρωποι, ευάλωτοι, ανήμποροι που χρειάζονται βοήθεια και δεν μπορεί να το χρεώσει αυτό.
2: Εάν ζητήσουμε αντίγραφο λογαριασμό ή οτιδήποτε, μας χρεώνουν. Χρεώνουν και την αναπνοή μας. Ακόμα έχουμε καταγγελίες για να ελέγξουν την πιστοληπτική μας ικανότητα. Μας χρεώνουν 10, 15, 20 ευρώ.
0: Αυτό που λένε, αν δώσουν ένα δάνειο, οτιδήποτε άλλο, έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, είναι κανονικό πράγμα η τράπεζα να χρεώνει το δικηγόρο που κάνει τη δική της δουλειά σε εμάς?
2: Αυτό το έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια και παρόλα αυτά στην τιμολογική τους πολιτική και στην πρακτική τους.
0: Πάντα. Όλοι έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, εμείς τα πληρώνουμε.
2: Δικηγόρου μηχανικού, έξοδα διαχείρισης, τα ονομάζουν κατά το δοκούν και μας χρεώνουν κάποια ποσά τα οποία, αυτό που λέτε με τα έξοδα του δανείου καταναλωτικού ή στεγαστικού, εμείς έχουμε κερδίσει για τα στεγαστικά δάνεια, όπου απαγορεύεται να εισπράττουν, παρόλα αυτά συνεχίζουν να εισπράττουν, το έχουμε καταγγείλει, έχουν επιβληθεί στο παρελθόν κάποια πρόστιμα σε τράπεζες, αλλά δυστυχώς αγρονηγόρασαν.
0: Θέμα είναι λογική να μας προστατεύσει, γιατί κατά καιρούς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Σταϊκούρα, ο Υπουργός Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, τώρα τον κύριο Πιαρακάκη, παρεβαίνουν προσωπικά, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αλλά ναι, φαίνεται ότι το τέρας της. Τι να πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω. Όλη αυτή η κατάσταση της αυθαιρεσίας από τις τράπεζες ζει και βασιλεύει σε αρκετά
1: σε
0: καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχε.
2: Ακριβώς και η ψαλίδα των επιτοκίων.
0: Αλλά οι αυθαιρεσίες παραμένουν.
2: Ναι, και η ψαλίδα των επιτοκίων τεράστια.
0: Α, τεράστια. Θέμα που από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Έχουμε τα μικρότερα καταθέσεων και τα μεγαλύτερα χορηγήσεων.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικά. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλαποθάκου.
2: Εγώ σας
0: η πρόεδρος μιας εξαιρετικής καταναλωτικής οργάνωσης και πιο σοβαρής, θα έλεγα, Λουκία, της ΕΚΠΙΖΟ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σου θέτω ερώτημα από σήμερα, το απαντήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, είναι αυτό? Τι γίνεται όταν φεύγεις, είσαι σε ένα κόμμα που είσαι στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και λες, πάμε όλοι μαζί στο άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχεις ρωτήσει και δεν σε θέλει.
1: Ναι.
0: Έχεις βουλευτές, 20 δεν ξέρω πόσους, περιμένεις την εξώπορτα. Mm-hmm. Λες, θα είμαι εκεί να περιμένουμε μέχρι το τέλος.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Το κόμμα έχει 0 κόμμα τόσο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είσαι εκεί και άλλοι δεν σε θέλουν. Ναι. Και περιμένεις μετά.
1: Ωραία, θα σκεφτώ και θα σου πω αύριο.
0: Θέλω να απαντήσεις αύριο, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εννοείται.
0: Είναι δεσαϊκός αυτό.
1: Εννοείται. Ναι. Όσες και εγώ έχω κάνει τόσες ερωτήσεις, απάντηση δεν παίρνω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω εγώ. Λοιπόν, εκδρομή, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Λοιπόν, πάτε Νάπολη και μετά πάτε Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και φυσικά οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr και βρίσκετε το Real Player.
0: Αριστούργημα και 2 τίτλοι για τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή και αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, με τη Real News έχουμε το βιβλίο μας.
18: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
19: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
20: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Κονιτσιουά. Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
22: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
23: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
22: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
23: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
22: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
23: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
22: Η κορυφαία επιλογή.
24: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
25: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
26: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ.
27: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
26: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
28: No habla español.
26: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
28: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
26: Τα λέω ότι πεις καλά.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
30: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Αμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό έβει πάλι. Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Βες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.
1: Με αυτό το πράσινο, ωραίο το πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
0: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι εξής παλιά.
1: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Από κάποια καλύτερα. Εγώ και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
0: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
1: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Δεν κουράστηκες.
1: Εντελώς.
0: Αγαπημένο μου πλατάνη.
1: Πλατανόφυλλο,
0: όχι
1: πλατάνη ολόκληρο.
0: Πλατανόφυλλο, ναι, δεν κουράστηκες.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ για μένα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Ναι. Είχε γυναίκα όμως.
1: Ναι. Μα τι γυναίκα του είχε πάει διακοπές τώρα.
2: Τον έκλεψε,
1: δεν
2: τι εννοείς. Τον
1: έκλεψε.
2: Δηλαδή τον άρπαξε και έφυγε.
1: Όχι.
2: Με τον άντρα της.
1: Του τι πήρε
2: τον...
1: τα λεφτά.
2: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
1: Προσπάθησε.
2: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
1: Ναι, μάλλον.
2: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
1: Ναι, αλλά
2: έτσι, να έκρυβε στον κόρφο του φίδι.
1: Υπάρχει λόγος όμως που το
2: κάνει. Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
1: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε. Και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
2: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
1: Μα συγγνώμη, δηλαδή, άμα αφήνεις τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
2: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνεις τη γυναίκα σου και πας και δεν πίνεις τόσο.
1: Όχι, βρε παιδί.
2: Είναι
1: μου,
2: όλα
1: αλλά...
2: καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνεις εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλοι.
2: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πει πολύ, το άντεχε.
1: Βρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
1: Ποιο
2: είναι.
1: Της,
2: αυτό λέω, βρω κι εγώ. Πες μου το όριο της που εσύ το κατάλαβες. Το όριο της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, δεν θα τον έκλειβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
1: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
2: Ναι.
1: Ποια είναι τα όρια της.
2: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
1: Καλέ, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
2: αυτό
1: λέει.
2: Λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιει ένα-δύο ποτά. Mm. Δεν το καταλάβω.
2: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς.
1: Μπορεί, βρε,
2: να θυμάσαι ποια έχεις.
1: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι.
2: Και που μένεις.
1: Να είσαστε διακοπές. Mm-hmm. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι. Να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι. Έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω που πάω. Δεν ξέρω που μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
1: Γκολ.
2: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προστήσαμε και τις ώρες.
1: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο... άλλος από το ένα ποτό λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
2: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ. Όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
1: Πρέπει
2: δεν
1: το
2: βλέπουμε και δεν φεύγουμε.
1: Συνείδηση του εαυτού σου.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε. Έτσι. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω και εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος, ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι, του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο, όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις, το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Πρέπει να χτυπήσεις το διάφραγμα σε μια καρέκλα.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο. Μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε, προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια, να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της, και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά. Εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο, προσοχή λοιπόν.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frigiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frigiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 10 του μήνα. Βεβαίως, βεβαίως.
1: 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις
0: το...
1: κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Ωραία, παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω, δηλαδή δεν θα βρω.
1: Κάτσε
0: στην
1: ουρά.
0: Κάτσε στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν. 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κοσμά, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα
0: στην Ελλάδα.
1: Νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει. Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρη και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι στο περίπου για κάποια από αυτά να σου πω τώρα μία τιμή. Εφτάμιση εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι.
0: Πραγματικά.
1: Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά. Να αγοράσει ένα ολόκληρο
1: σκέψου
0: νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσει ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Θα το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό δεν θα συμβαίνει.
0: Το 1/5.

0: είπαμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά. Πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Ή τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω.
1: Γκρινιάρικα.
0: Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια τώρα. Για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την περισσότερη αρνητική ενέργεια από όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλοι.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα εδώ μαζί. Σήμερα Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας. Τα μηνύματα έρχονται.
1: Βροχή.
0: Όπως το ακούτε. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες. Καλοκαιρινότατη. Σήμερα.
1: Πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά αλλού γυαλού. Δηλαδή, αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα από τον Μάιο εγώ. Να σου πω από τέλος Απριλίου, αρχής Μαΐου. Ίσως εγώ.
1: Να σου πω.
0: Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά. Ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: 3 ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
0: Τι να πει κανείς.
1: Πες μου εσύ.
0: Τίποτα, ίσως άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω κι εγώ.
1: Θες ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
0: Ποιος?
1: Ο πιλότος.
0: Εντάξει, οκ.
1: Φαντάσου.
0: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά, πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
1: Τι
0: από όλα.
1: Μπορείς να το προβλέψεις αυτό, κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά και περιμένεις να αποβιβαστείς. 3 ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: 3 ώρες.
0: Πάντως, αρκετή ώρα, όχι 3 ώρες, αλλά νομίζω ότι μου έχει τύχει 3/4.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου. Mm-hmm. Και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν, ναι. Mm. Ένα το κρατούμενο. Να. Δεύτερον, το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ και έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000 τον χρόνο, είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλώς ή κακώς, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Να σου πω κάτι, υπάρχουν και μετανάστες οι οποίοι έχουν ελληνοποιηθεί.
0: Ναι,
1: έχουν παντρευτεί Έλληνες που...
0: Που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στους 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλει να σκεφτεί λίγο
1: το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται, στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
1: Λοιπόν, μα.
0: Έτσι, έλα, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός λέει. Στις κρατήσεις γίνεται χαμός πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου έχεις ξαναπεί πως θα βγούμε στις παραλίες, mm-hmm. τι θα κάνουμε, τι
0: αυτό. Και αυτό και είναι εκείνο... μέσα στα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς αναλόγως το φύλλο σου. Το φύλλο με ύψιλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό. Παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η
0: μέσα.
1: Καλύτερη ώρα να κάνεις, να πας.
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να κες θερμίδες την ώρα που
1: κοιμάσαι. Δεν με βοηθάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους πρέπει να ασκούνται το πρωί, ενώ οι άντρες για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρείς ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώματα που λέει εδώ η κύριε Καρντάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό. Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω.
1: Την κάτω γνάθο και την άνω. Ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσω στα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί,
0: τα τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα φάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι. Έτσι γιατί...

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα σας πούμε για το αντιλιακό. Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν πείσει διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή ότι βάζουμε πολύ, πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο σαπούνι, οπότε πρέπει να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά. Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνει.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις 1 κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο άλλος...
0: δεν έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρε, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση, το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση, σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας
0: με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη. Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα. Πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Αμέ.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού. Το έχω αποφασίσει τέλος. Κατάλαβες. Άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και βάζουν κατευθείαν. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα πάρα πολύ. Σεξ.
0: Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες από τώρα. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας εν ώψη της πορείας προς τις εθνικές εκλογές του 2027 έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος και πρότεινε για νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν απαιτητικό μαραθώνιο, λέγοντας όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται διαρκώς και να προσελκύει νέα στελέχη, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική της συνέχεια και εκφράζοντας όλα τα ρεύματα που τη διαμόρφωσαν μέσα στο χρόνο. Με νέα χτυπήματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα. Παράλληλα σημειώνει πως ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι και το αεροβόλο που εντοπίστηκαν στο σπίτι, αλλά και τα ματωμένα ρούχα του ήταν τα επιβαρυντικά στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίαιων επεισοδίων εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα έχασε το ένα μάτι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
13: POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με σημαντικές ελλείψεις θα είναι ο Παναθηναϊκός στον απόψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, JT Osman, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ στις 9. Περισσότερα στο filiathlos.gr.
11: Ένα Πάτρας 105,3.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
15: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πρέπει να σας εξομολογηθώ, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω καμία όρεξη, αλλά καμία όρεξη, δεν έχω καμία διάθεση να σας μιλήσω για τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει νέο γραμματέα σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, τον Κυρανάκη, και ο οποίος έχει πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Σαμαρά, όχι απευθείας, και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης το είπε αυτό, δεν έχει χάσει την ψυχή της, γιατί είχε πει προχθές ο Σαμαράς ότι έχει χάσει την ψυχή της η παράταξη. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο ερώτημα τι ψυχή θα παραδώσεις, είναι η παλιά ψυχή. Δεν έχω καμία όρεξη λοιπόν να σας πω για τον Μητσοτάκη ούτε για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης δεν έχω καμία διάθεση να σας πω για αυτό τον πορτοκαλί φασίστα, αυτό τον κλόουν του Λευκού Οίκου, ο οποίος με τις σημερινές και με τις χθεσινές έχει ανεβάσει στις 40 ή 41 τις δηλώσεις που έχει κάνει για τον πόλεμο. Μέτρησε το CNN προχτές, είχε μετρήσει μέχρι προχτές 37. Τώρα τις έχει κάνει 40-41, λέγοντας εκεί που πηγαίναμε για τη λήξη του πολέμου, τώρα μιλάει πάλι για τους Νταΐδες ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή, τους οποίους θα εξαφανίσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα κάνουμε βεβαίως εκπομπή σήμερα, η οποία θα έχει το απαραίτητο σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Χουδαλάκης με τον Παγάνη. Και ποιο είναι το νήμα? Το νήμα είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί, ότι χρωστάμε δηλαδή στην τέχνη, στον πολιτισμό, στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, χρωστάμε πολύ περισσότερα από όλους αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται ως δανειστές μας, και ένας από αυτούς τεράστιος αθάνατος είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Και ως εκ τούτου λοιπόν, για να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, κάτι σαν ξόρκι δηλαδή, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, η σημερινή μας εκπομπή και σίγουρα όλο το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Μαρκόπουλο.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, καλά, αυτό δεν είναι επικαιρότητα, είναι η καθημερινότητα, έτσι. Βγήκε και ο πληθωρισμός. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός μας λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια. Τη θυμώστε, δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Λυπάται και θυμώνει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς προκύπτει αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου λυπάται και θυμώνει. Παρά το γεγονός ότι λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης, ο πληθωρισμός καθόλου δεν ενδιαφέρεται βεβαίως για τα αισθήματα του κυρίου Πρωθυπουργού και κυρίως ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης που δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία του λαού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός έχει πλέον απογειωθεί στο 5,2% για το Μάη του 2026, σε σχέση δηλαδή με τον Γενάρη του ίδιου χρόνου έχουμε άνοδο του πληθωρισμού πάνω από 100%. Αυτά σε ό,τι αφορά 100%.

αποφασίζει ότι η έκθεση θα ολοκληρωθεί μέσα στο κατά καλό καιρό, δηλαδή μέσα στο επόμενο δίμηνο, και μετά θα τρέξουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες σχετικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είναι προφανές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης προωθεί αυτή τη γνωστή σειρά από αντιδραστικές, από αντιλαϊκές αλλαγές και ρυθμίσεις στο κράτος, και σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να περάσει όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει στα μουλοχτά και με fast track διαδικασίες που έχουν να κάνουν από την αναθεώρηση του άρθρου 16 στο όνομα βεβαίως της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, θέλει να περάσει την νέα πλήγματα κατά της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, πάει λέει να τα συνδέσει με την αξιολόγησή τους. Την αξιολόγηση θα την κάνουν αυτοί οι οποίοι είχαν μέχρι πρότινος στο Υπουργικό του Συμβούλιο τον Λαζαρίδη, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον θυμάστε? Αυτοί είναι οι αξιολογητές. Επίσης θα έχουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του δημοσιονομικού κόφτη, δηλαδή της αέναης λιτότητας. Όλα αυτά μέσα σε 2 μήνες λέει θα τα προωθήσουν στο όνομα πάντα της δημοκρατίας, στο όνομα πάντα της διαφάνειας και της λαϊκής διαβούλευσης.

Και βεβαίως μην ξεχάσω ότι έχουμε μεγάλες διαστάσεις. Έχει πάρει η υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες στην Αττική. Τα μέλη της φέρονται να παρενέβαιναν σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, είτε για να προχωρήσουν εργασίες, είτε για την παράνομη έκδοση οικονομικών αδειών, είτε για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση πολεοδομικών προστήμων, έκδοση ευνοϊκών γνωμοδοτήσεων. Αυτό το οποίο λέγεται και αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι είχαν οικονομικές απαιτήσεις που ξεκινούσαν από το χιλιαρικάκι μέχρι 30.000 ευρώ ανά υπόθεση, και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος. Θυμίζω, στο Γαλάτσι η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην απομάκρυση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου μετά την ενημέρωση για εμπλοκή της, για φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση. Στην Κηφισιά η Δημοτική Διοίκηση υποστήριξε ότι είχε εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης, με τον πρώην προϊστάμενο επίσης να φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Θυμίζω επίσης ότι τις προηγούμενες μέρες παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Μπακογιάννης, ο οποίος επίσημα επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι πως συγγενικό του πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε νέες δηλώσεις του Τραμπ. Είχαμε νωρίτερα, ο οποίος μιλούσε για τον ΤΑΙ της Μέσης Ανατολής, ότι είναι νεκρός, αναφερόμενος στο Ιράν. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, έλεγε προηγουμένως. Μαθαίνω ότι έχουμε εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα θα επιτεθεί και πάλι στο Ιράν. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση, καλησπέρα.
1: Ναι. Καλό απόγευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Λευκό Οίκο δήλωσε πριν από λίγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν και σήμερα τις επιθέσεις κατά του Ιράν λόγω της αργής προόδου στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απλώς πρέπει να αρχίσει να υπογράφει ένα χαρτί, καθώς όπως είπε η συμφωνία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Από την αρχή του πολέμου, να πούμε Νίκο, ότι 38 φορές έχει πει ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Αυτό δήλωνε πριν και από 48 ώρες, όταν διαβεβαίωνε ότι μια συμφωνία ήταν 2 ή 3 μέρες μακριά. Σήμερα είχαμε και πάλι μια αλλαγή τόνου. Νωρίτερα είχε δηλώσει το Fox ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν στο σημείο να διατάξουν νέα πλήγματα κατά ιρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και γεφυρών. Όπως δήλωσε, μπορεί να συνεχίσω. Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν, τόνισε χαρακτηριστικά, επιτεθέμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι αρνούνται να αναφέρουν πόσο αποτελεσματικός είναι ο ναυτικός αποκλεισμός. Οι αναλυτές παραμένουν διχασμένοι, δηλώνουν ότι οι επιθέσεις πλοίους κλίμακας κατά του Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο τραπέζι. Άλλοι ωστόσο εκτιμούν ότι αυτή η επιθετική ρητορική παραμένει μια διαπραγματευτική τακτική, γιατί αυτή την ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο από το Λευκό Οίκο σχετικά με το Ιράν, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως θα συμβεί όσο βρίσκεται ο ίδιος στην Προεδρία. Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι ένας ισχυρός άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί με την Τουρκία, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι.
0: Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω, Θανάση, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έτσι πρωτότυπο να μην καταλαβαίνει κανείς τι λέει ο Τραμπ. Ωστόσο, επειδή δεν καταλαβαίνω όντως και επειδή δεν αφορά τον Τραμπ, αυτόν τον κλόουν, αφορά όλους μας. Δηλαδή, αυτός τι είπε σήμερα? Είπε ότι έχω συμφωνία με το Ιράν και για να την υπογράψουν θα τους βομβαρδίσω.
1: Ακριβώς. Πιστεύει ότι έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις. Πιέζεται από το εσωτερικό για μια οποιαδήποτε συμφωνία, που βέβαια σε καμία περίπτωση δεν θα είναι βιώσιμη. Θέλει να την παρουσιάσει στο αμερικανικό κοινό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει στο Κογκρέσο ότι όποια συμφωνία και αν θέλουμε, δεν θα γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό, ούτε σε εμάς. Ουσιαστικά προαναγγέλνουν ότι και αυτή τη συμφωνία, την οποία ενδεχομένως να υπογράψουν, δεν θα είναι βιώσιμη.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά μηδένει στο πηλίκον. Απλώς για εσωτερικούς λόγους και για λόγους εντυπώσεων πρέπει να παρουσιάσει μια συμφωνία, την οποιαδήποτε συμφωνία. Και μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα χαρτί το οποίο θα παίξει η ιρανική πλευρά. Διότι όσο πλησιάζουν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές από το Κογκρέσο, θα πιέζεται ακόμα πιο πολύ. Ουσιαστικά είναι ένα στρατηγικό αδιέξοδο, βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί ο οποίος ήδη ο ίδιος έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να βγει από αυτό, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και ένας αναλυτής.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ ότι καινούργιο, ότι νεότερο έχουμε, μας ενημερώνεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
2: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Πώς τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
11: Αντένα 105,3.
12: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Οδίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
13: Τέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ανέφερε ότι στόχος του κόμματος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Περισσότερα στο real.gr. Με νέα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Τεχεράνη άργησε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία και θα πληρώσει το τίμημα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο.
17: Real Graphic. Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
19: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.

0: και από το καφενείο η Ελλάς που τραγουδούσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος που έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 2023. Και η σημερινή μας βεβαίως εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Το δεύτερο μέρος θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο της εκπομπής μας στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Από το καφενείο η Ελλάς πάμε στο σούπερ μάρκετ η Ελλάς. Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Βγήκαν σήμερα, τα στοιχεία.
1: Τα λέγαμε χθες. Σήμερα βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό Μαΐου. Πάνω από 5% παραμένει ο πληθωρισμός και συγκεκριμένα στο 5,2%. Ακόμα και αν καταγράφει αυτή την χωρίς ουσία και οριακή μείωση από το 5,4% του Απριλίου, οι τιμές σε βασικά αγαθά βρίσκονται εκτός ελέγχου. Δεν σου συζητάω για τα κρέατα, που πραγματικά εκεί γίνεται ένας χαμός, Νίκο, και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν έρευνες όπως αυτή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία τι λέει, ένα στους δύο κόβει ή μειώνει το κρέας λόγω ακρίβειας. Και πώς να μην το μειώσει, Νίκο, πρόσεξε κάτι ποσοστά ανατιμήσεων τα οποία πραγματικά σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Το μοσχάρι 17,6% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι. 16,2% το αρνί και το κατσίκι σε ένα χρόνο έχει ακριβήνει. Ακόμα και το κοτόπουλο που πολλές φορές αποτελούσε εντός εισαγωγικών το καταφύγιο για πολλά νοικοκυριά γιατί είναι πιο φθηνό, έχει 6% άνοδο μέσα σε ένα χρόνο. Να σου θυμίσω ότι εννοείται ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αύξηση ούτε στο κατώτατο μισθό ούτε στις συντάξεις και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις ακόμα και στα αλίπαστα ψάρια. Μιλάμε για προϊόντα που προμηθεύονται ως επιτοπλίσεων οι λαϊκές οικογένειες που θέλουν να έχουν πράγματα στο πτυχίο τους, βασικά αγαθά. 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 10,6% η μαργαρίνη, 3,5% τα φρούτα, ακριβότερα σε ένα χρόνο, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαδικά, 5,2% ο καφές και αρκετά ακόμη προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα έχουν ακριβήνει. Πάμε τώρα στη δεύτερη μεγάλη αιστεία της ακρίβειας που είναι αυτή των ενοικίων. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος για τα ενοίκια. Παραμένει πολύ ψηλά παρόλο που έχουν υπάρξει πολιτικές όπως η επιστροφή του ενός ενοικίου ή διάφορα προγράμματα για να υπάρξουν περισσότερα ακίνητα, βλέπουμε να μην υποχωρούν, όχι απλά να μην υποχωρούν τα ενοίκια, Νίκο, να είναι ακόμη πιο ακριβά μήνα με το μήνα. 6,8% το κόστος αυξημένο για την επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Πάμε στις μεταφορές. 24,4% στο πετρέλαιο κίνησης. 21,5% η βενζίνη. Πάμε στην εστίαση. 8,5% οι ετήσιες ανατιμήσεις εστιατόρια ζαχαροπλαστεία. 9,5% το κόστος έχει αυξηθεί στα ξενοδοχεία. Πάμε πάλι στα αεροπορικά εισιτήρια, 19,2% ακριβότερα σε ένα χρόνο. Μπορώ, Νίκο, να σου πω πάρα πολλές αυξήσεις που έχουν γίνει.
0: Έριξα και εγώ μια ματιά. Οι μεγάλες αυξήσεις, τεράστιες αυξήσεις είναι στην ενέργεια, φυσικό αέριο πάνω από 20%, πετρέλαιο θέρμανση πάνω από 53%.
1: Είναι στη στέγαση, είναι παντού δηλαδή αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι εάν μπορεί να γίνει κάτι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον ένα φρένο στις ανατιμήσεις και αν μπορεί να υπάρξουν και κάποιες μειώσεις ειδικά σε βασικά αγαθά προκειμένου να μπορέσουν να προμηθεύονται νοικοκυριά τα οποία βλέπουν ένα βασικό ποσοστό του οικογενειακού της προϋπολογισμού να δαπανάται για την κάλυψη βασικών αναγκών, Νίκο, όπως είναι το νίκι και το φαγητό. Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο καφενείο η Ελλάς. Έλεγα, η μία εκδοχή είναι αυτή, η μία κατάσταση είναι αυτή η οποία επικρατεί με την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ξαναλέω, από το Γενάρη μέχρι τώρα έχουμε διπλασιασμό του πληθωρισμού. Από 2,5% έχουμε 5,2. Υπέρ διπλασιασμό. Η άλλη εκδοχή είναι αυτό που πάμε πάμε σε κάτι παρεμφερές με το καφενείο η Ελλάς. Πάμε στη Βουλή. Γιώργος Κουρέζος. Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι είχαμε σήμερα?
2: Κάπως έτσι. Σήμερα είχαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα λέγαμε ότι σήκωσε αυλαία ουσιαστικά η Βουλή στις εργασίες οι οποίες θα κινούν με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή. Επί της ουσίας σήμερα αυτό που εγκρίθηκε τυπικά ήταν μεν η προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής. Το Προεδρείο, μετά από πρωτοβουλία της πλειοψηφίας προφανώς της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μια δίμηνη προθεσμία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, το λέγαμε και μαζί για την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της και έτσι να οδηγηθεί η Βουλή στην πρώτη ψηφοφορία. Νίκο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει την έκθεσή της. Οι δικές μας πληροφορίες όμως στο Real FM λένε ότι ακόμα και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμα συντομότερο. Δηλαδή η πλειοψηφία να βάλει πάρα πολλές συνεδριάσεις και πολλές ώρες κάθε εβδομάδα της Επιτροπής, ούτως ώστε η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία, θυμίζω ότι απαιτούνται δύο ψηφοφορίες για να περατωθεί η διαδικασία, να γίνει στις 27 με 28 Ιουλίου. Δηλαδή έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου σε περίπου 50 ημέρες από σήμερα ακριβώς, προκειμένου η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις 27 Αυγούστου, αμέσως δηλαδή με την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής μετά τη διακοπή για τις θερινές διακοπές. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό από μόνο του φουντώνει ξανά σενάρια πρόωρων εκλογών, δηλαδή για ποιο λόγο να θέλει η πλειοψηφία τόσο σύντομα η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να τελειώσει με την εκκρεμότητα της συνταγματικής αναθεώρησης επί της ουσίας από τα τέλη Αυγούστου. Άρα ερμηνεύουν πολλοί αυτή την κίνηση ως μια απόπειρα της κυβέρνησης, μια προσπάθεια, μια βούληση να έχει καθαρό το τοπίο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου αν χρειαστεί τότε να διαλύσει τη Βουλή και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Από εκεί και πέρα, σήμερα ήταν μια περισσότερο θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ή τουλάχιστον είναι πάρα πολύ δύσκολο, έστω και μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να βρει τις 180 ψήφους, ώστε στην επόμενη Βουλή να απαιτούνται μόλις 151 για την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Φαίνεται ότι το κλίμα είναι τέτοιο, είναι τόσο πολλωμένο, που αυτή τη στιγμή κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλει να πάει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε πρόταση. Ο κύριος Στυλιανίδης μίλησε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτόν έπεσαν περισσότερο τα βάρη, θα είναι εισηγητής, είπε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αλλαγές στο Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει τους 50 βουλευτές, όπως ορίζει το Σύνταγμα, για να καταθέσει επισήμως πρόταση, με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση δεν τις διαθέτει μόνο του. Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρχει άλλη πρόταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να έδινε και ένα πάτημα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είχε κάνει το 19, να ψηφίσει κάποια άλλη πρόταση προκειμένου να βγει το 180. Άρα φαίνεται ότι θα περάσουν μεν όλες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στην προτείνουσα Βουλή για τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν, και η επόμενη Βουλή θα πρέπει με 180 να ορίσει το νέο περιεχόμενο των διατάξεων που θα αναθεωρηθούν.
0: Μάλιστα Γιώργο, μαντή αλλού σχολείου, θα σε πάω στο αιώνιο σχόλιο, το οφείλουμε στο Γιάννη Μαρκόπουλο που έφευγε σαν σήμερα. Ζάβαρα κατρανέμια.
2: Τον είχα γνωρίσει. Τα άξιζε.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν
15: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η συνάδελφός μου, η Μαριτίνα. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης στο Δούκα, στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο, τουλάχιστον άμεσα. Τώρα στο μέλλον μπορεί, κοίτα, υπήρξαν κάποιες προειδοποιητικές βολές χθες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα είπε, σε απλά ελληνικά δηλαδή, ότι αυτά που λέμε μέσα στα όργανα είναι δικαίωμα του καθενός να φέρνει το παράπονο του εκεί και είτε να το λύνουμε είτε όχι, αλλά όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτές θα απαντιούνται και θα απαντιούνται δια διαγραφής, εάν αυτές έχουν να κάνουν με αμφισβήτηση της στρατηγικής του κόμματος, η οποία στρατηγική του κόμματος, για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοούσε, είναι η πολιτική αυτονομία στον δρόμο προς τις εκλογές με στόχο την πολιτική αλλαγή. Νομίζω τα βάλα όλα σε μία φράση, πάντως αυτό εννοούσε.
0: Κάνε και τη μετάφραση τώρα.
1: Ναι, σε πραγματικά ελληνικά είναι ότι αν με φέρετε πρώτε τελεσμένον και πρέπει να απαντήσω, θα το κάνω. Αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όλοι μέσα στο συνέδριο αποφασίσαμε μια κοινή γραμμή, η οποία είναι πολιτική αλλαγή και ο στόχος μας είναι η πρωτιά με στόχο να πετύχουμε αυτό ακριβώς, την πολιτική αλλαγή, γιατί μόνο έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Όποιος βγει και αμφισβητήσει την πολιτική μας αυτονομία, τότε είναι στην πραγματικότητα αυτό που λέγαμε παλιά, θέτει τον εαυτό του εκτός κόμματος, πολύ κομψά. Θα το διαγράψει. Βέβαια, ο κύριος Δούκας αυτό που είχε πει ήταν πολιτική αυτονομία μέχρι τις εκλογές και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον τα δύο κόμματα είναι πολύ κοντά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει τον πόνους, γιατί αν όντως παίρνει τον πόνους είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας το να γίνει κυβέρνηση μειοψηφίας. Είχε βάλει δηλαδή μια σειρά από προϋποθέσεις, δεν το είχε πει ξεκάθαρα, με αποτέλεσμα να δώσει το πάτημα στον κύριο Ανδρουλάκη να πει ότι αυτό ήταν ένα υπονοούμενο που μπορεί να ερμηνευτεί παλιοτρόπως, αλλά πάντως δεν είπε αυτό ο κύριος Δούκας. Ένα άλλο υπονοούμενο είχαμε χθες από τον Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος περίπου είπε ότι από την επομένη της πρώτης βραδιάς των εκλογών μπορεί να έχουν αλλάξει όλα και όταν έχουν αλλάξει όλα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις, για συνεργασίες και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια χρήζουν ερμηνείας. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ότι όταν δεν θα χρήζει πια ερμηνείας και θα το πει κάποιος ξεκάθαρα, τότε θα βρεθεί εκτός κόμματος.
0: Ισχύει και για τον κύριο Παπανδρέου αυτό δηλαδή.
1: Νομίζω ισχύει για όποιον αμφισβητήσει τη στρατηγική του κόμματος.
0: Η οποία είναι μία ψήφο μπροστά στις εκλογές από το Μητσοτάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ο στόχος παραμένει για κάποιο λόγο. Οι πρωτιά στις εκλογές θεωρούν άλλωστε στο ΠΑΣΟΚ, στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ότι διαφορετικά δεν θα βγαίνουν τα κουκιά ούτως ή άλλως για σχηματισμό κυβέρνησης. Άλλωστε θέλουν να έχουν εκείνη τον πρώτο λόγο, ώστε η όποια συζήτηση για κυβερνητική συνεργασία, ξαναλέω, να γίνει στη βάση του δικού του προγράμματος.
0: Μάλιστα. Θύμισε μου κάτι. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Προεκλογικά.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και πιο περίεργα σχήματα κυβερνητικά, αλλά αυτό έλεγε βέβαια.
0: Ευχαριστώ, Μαριτίνα μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος αυτή την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στον Αντένα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3.
9: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
10: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
12: Πάρε Στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
12: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
13: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
14: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
18: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
19: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
21: Μια συμφωνία ήταν πολύ κοντά, αλλά η Τεχεράνη συνεχίζει να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα σε ανάρτησή του απείλησε με πλήγματα σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε το σαφές μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανάκριση υπέπεσε σε αντιφάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση για ηρεμία απευθύνει η οικογένεια του θύματος της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας έπειτα από μία νύχτα βίων επεισοδιών εναντίον μεταναστών. Ο δράστης προφυλακίστηκε ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Με σημαντικές ελλείψεις θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον αποψινό τέταρτο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκτός τέθηκαν λόγω τραυματισμού οι Κώστας Λούκας, Τζέντι Όσμαν καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό υπολογίζονται κανονικά η Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Κώστας Παπανικολάου. Πρώτο τζάμπολ στο Telecom Center του ΆΚΑ σε μία ώρα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
21: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Θεωρούσα και εγώ ότι η μουσική κατάγεται από τους φυσικούς ήχους και ότι οι πηγές της ήταν τα βουητά των χυμάρων, τα κελαϊδήματα των πουλιών, η ομιλία των ανθρώπων, οι μουσικές των λαών, αλλά και οι σύγχρονες αρμονίες από τα ακούσματα των μεγάλων πόλεων. Αναζητούσα μια αισθητική που δεν θα εξαιρούσε από την τέχνη της μουσικής την προσέγγιση της στην έκφραση ζωής των ανθρώπων μέσα στις κοινωνίες. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, που με το έργο του προσκύνησε τη χάρη του λαού μας, που έδωσε πνοή, δύναμη και κουράγιο στα μαρτύρια του, στα χρόνια τα δίσεκτα, ο δημιουργός που με τα μουσικά του έργα, πλημμυρισμένα με χρώματα και αρώματα, κουβάλισε τη μνήμη και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής, ο συνθέτης που διαμόρφωσε από την αρχή κιόλας της δημιουργικής του πορείας μια εντελώς προσωπική ηχητική φωνή και άποψη, ξέχωρη από τις άλλες μέχρι τότε, έφευγε σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, στις 12 Ιούνιου του 2023, για τη γειτονιά των Αθανάτων.

βιώνει, αλλάζοντάς το, ερμηνεύοντάς το ή ακούγοντάς το την ώρα που ζει. Το πρώτο υλικό ξεκινά από τον κόσμο και τελειώνει πάλι σε αυτόν. Ό,τι ακούσουμε, η μελωδία για τα μαλαματένια λόγια πρωτογράφτηκε από τον Μαρκόπουλο στα 13 του μόλις χρόνια.

Επιστροφή στις ρίζες, έλεγε ο Μαρκόπουλος, σημαίνει σχεδιασμός του μέλλοντος. Αυτά έλεγε σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη ήδη από το 1977. Ρίζες σημαίνει το παντοτινό, το αιώνιο, όπως για παράδειγμα η έννοια ισότητα και ελευθερία, έλεγε. Όταν χρησιμοποίησα στη μουσική μου τη λύρα, το σαντούρι, το λαϊκό κλαρίνο μέσα στα συμφωνικά όργανα, είχα μία κατεύθυνση εξ αρχής: να συντελέσουν τα ηχοχρώματα αυτής της νέας ορχήστρας στα μουσικά μου έργα, στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ανάδειξη

ανάγραφο νόμων που διαθέτει στην ψυχή του ο ελληνικός κόσμος. Προσπαθώ, έλεγε ο Μαρκόπουλος, και εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται με το έργο τους να συνειδητοποιήσουν τους θεατές ακροατές, να βρεθεί από τους ίδιους η μέθοδος που από την ομαδική συνειδητότητα θα περάσει στην πραγμάτωση.

0: Real FM.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
14: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
14: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
13: Οπτικά Ιατρού.
14: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
13: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
14: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26930 24690.
14: Οπτικά Ιατρού.
13: Ό,τι εμπιστεύεστε.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρι. Κοριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
16: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
17: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
18: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
17: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
18: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
17: Τηλέφωνο 2610-640-657.
18: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
17: Στάνταρ καθαρά.

Όλα τα τραγούδια, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, έχουν πολιτικό αντίκρισμα. Από το πιο απλό τραγουδάκι μέχρι το πιο σύνθετο. Και πάντοτε εξυπηρετούν κάποιες ομάδες. Το γνήσιο ελληνικό τραγούδι, έλεγε, ποτισμένο με το αίμα της γης και των ανθρώπων αυτού του τόπου, είναι το φως, είναι το αμετακίνητο, είναι το πιο σπουδαίο πολιτιστικό επίτευγμα της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα, έλεγε, το αληθινό τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία, τους αγώνες, τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων για τη θέση τους, την ελευθερία τους, τη δύναμή τους, την ηθική τους. Η μουσική στον τόπο μας, έλεγε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, είναι η πολιτική και πολιτιστική βάση για την οργάνωση μιας νέας ζωής και η λαϊκή συναυλία είναι ο μαγευτικός πολιτικός λόγος που διαμορφώνει το χρώμα της εποχής.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά

0: δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zef Seretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.

0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Με την είσοδο της δεκαετίας του 70, ο Μαρκόπουλος υλοποιεί το μουσικό του όραμα, καταθέτει μουσικά έργα που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως νέα πρόταση. Είναι μια τομή για την μέχρι τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα. Από την πρώτη στιγμή, ο Μαρκόπουλος προτείνει εμφατικά την επιστροφή στις ρίζες και εξηγεί τι εννοεί. Εννοεί τον σχεδιασμό του μέλλοντος με ενδοσκόπηση, μελέτη και πλησίασμα των άφθαρτων πηγών της ζωντανής τέχνης του κόσμου και επιλεγμένες σύγχρονες πληροφορίες τέχνης. Η πρότασή του αυτή παίρνει τις διαστάσεις ενός κινήματος τέχνης. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν αφιερωμένη στα χρώματα και αρώματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, που έφευγε σαν σήμερα, ήταν 10 Ιούνιου του 2023. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο. 6
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία

0: πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το καινούριο σίγκλ της Ariana Grande που δηλώνει την επιστροφή της μέσα στο καλοκαίρι. Hate that I made you love me. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια σχέση που τελείωσε άδοξα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και σήμερα από τώρα και για 2 ώρες.

Καλέ, βοηθήστε τον να βρει ένα κορίτσι. Μέχρι και στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι καμία σχέση δεν είναι ιδανική. Κάθε σχέση έχει τα καλά της, τα up και τα down της. Τώρα που πλησιάζουν οι μεγάλες ζέστες, διαβάζουμε εδώ κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα αναμένο όλο το βράδυ, γιατί ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες μπορεί να σας κάνει ζημιά. Ο ανεμιστήρας όταν λειτουργεί όλη τη νύχτα ξηραίνει σταδιακά τους βλενογόνους της μύτης αλλά και του λαιμού σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με άσχημη διάθεση και βουλωμένη μύτη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι εμάς μας είχε συμβεί και αναρωτιόμασταν γιατί ξυπνήσαμε έτσι. Σας έχω καλύτερο. Αν θέλετε να αποφύγετε την ζέστη, βάλτε για λίγο τα σεντόνια στην κατάψυξη για να είναι δροσερά, για να κρατιούνται δροσερά όση ώρα κοιμάστε. Πάμε στην Σερ, η Σερ που παραμένει αγέραστη ακόμα και στα 80 της. Καλά το ξέρουμε το μυστικό που την έχει κάνει να ξανανιώσει την Σερ. Αν έχεις σύντροφο κατά 40 χρόνια νεότερο, πώς να μην ξανανιώσεις. Φυσικά η Σερ στα 80 της γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα, φυσικά και κάνει διατροφή, κυρίως φυτική, και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Forever Fit, όπου περιγράφει δίαιτες με χαμηλά λιπαρά. Είναι καλό κορίτσι η Σερ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και κάνει και διατροφή.

είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Η συνεργασία του Βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive Into Me. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου συναντάμε τραγούδια από άλλες δεκαετίες. Ένα από τα αγαπημένα hits του 2015 το είδαμε να ανεβαίνει στα charts χάρη στην ταινία Apex. Μιλάμε για το πρώτο top 10 hit σε διάστημα 22 χρόνων από τους δεκαετίες.

από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού. Chemical Brothers, Go. Και λίγο πριν πάμε σε break, να σας πούμε ότι ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως καλλιτεχνικός επιμελητής στο φεστιβάλ Meltdown στο Λονδίνο 11 Ιουνίου. Το Meltdown θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής. Ο Harry Styles θα παρουσιάσει επίσης μια μεγάλη συναυλία σε ένα χώρο που κλείνει 75 χρόνια, φιλοξενώντας όλα αυτά τα χρόνια διάσημα ονόματα όπως η Grace Jones, ο Robert Smith, τον Cure, αλλά και ο Nile Rodgers.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιά. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
8: Έλα πεδόλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
9: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Η χθεσινή εκπομπή από την Tyler Rachel Lewis με καταγωγή από Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική. Όλα αυτά. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και πάμε σε μια ονειρεμένη μπάντα.

Αυτό το indie pop δίδυμο μας έρχεται από το Los Angeles, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner. Και ετοιμαστείτε να πάτε στην Ελβετία, γιατί σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η Ελβετία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας σε ειδικευμένους τομείς όπως η υγεία και η βιομηχανία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο μέσος μισθός στην Ελβετία, κρατηθείτε, αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Η Ελβετία, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης, διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Αν έχετε λοιπόν την ανάλογη ειδίκευση, δεν είναι καθόλου κακό να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Μια σκέψη είναι και η ζωή σας θα αλλάξει. Βέβαια, σαν το κλίμα και σαν τις θάλασσες της Ελλάδας μας, δεν υπάρχουν

Ένα υπέροχο τραγούδι που μας πήγε πίσω στο 2019 από τον Andrew Bird με την ονομασία Σύσυφος. Ο Σύσυφος στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο ιδρυτής μιας πόλης που αργότερα έγινε γνωστή ως αρχαία Κόρινθος. Ο Σύσυφος έμεινε γνωστός για τις δύο απάτες του απέναντι στο μέγιστο Θεό Δία, με τις οποίες απέφυγε το θάνατο. Τιμωρήθηκε όμως, γιατί όλα έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή, να σηκώνει στους ώμους έναν βράχο ως την κορυφή ενός βουνού. Κατόπιν ο βράχος έπεφτε και ο Σύσυφος επαναλάμβανε αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Πάμε Ιταλία, πλησιάζοντας σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, με τους Μίλκι και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε πρόσφατα. Εμείς όμως θα προτιμήσουμε την original version, είναι άλλωστε και πιο κοντά στα γούστα μας. Αυτό λοιπόν είναι από το 2002, Just the Way

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlop Pillow. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και την δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars. Αυτό το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τότε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα, Locked Out of Heaven, και ακόμα πιο πίσω στους Βρετανούς Joy Division, για πάρα πολλούς από εμάς το τραγούδι αυτό θυμίζει και τα χρόνια της εφηβείας, Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκίνηση.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό το καιρό βρίσκεται σε περιοδία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγμα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μια και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50 κάτι ευρώ, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν γίνει όλα sold out, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από τις 20 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix ένα ντοκιματέρ με θέμα την ζωή και τη μουσική πορεία της αγαπημένης Kylie Minogue. Η Kylie Minogue έχει συμπληρώσει ήδη 4 δεκαετίες στη μουσική, ωστόσο η ζωή της δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, παρόλο που γεύτηκε τη δόξα από πολύ νωρίς. Στα 36 της, η Kylie Minogue ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και έχασε αγαπημένα πρόσωπα. Όπως λέει και η ίδια, η μουσική της δίνει τη δύναμη για να ζει. Το ντοκιματέρ αποτελείται από 3 επεισόδια.

μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε, να είστε σίγουροι. Περιμένουμε και το καινούργιο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 είχε κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια, κάπου εκεί. Στο Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna, I got something I want to talk about. Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Michael Jackson δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Τον παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day. Εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz Unam και τον Tim Owens. Stop the dance. Και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ. Έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

Δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off The Wall. Σύνθεση του Rod

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

dialogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.